0: αγάπα μου.
1: Πολυεθνικός κοινοτικός σταθμός Τριαζήτα στους 92,3 μεγακύκλους FM. Αγαπητοί ακροατές, καλησπέρα σας στο Κυπριακό πρόγραμμα και πάλι μαζί σας. Σήμερα έχουμε και καλεσμένους. Θα είναι και ο αγαπητός μας συνάδελφος ο Γιάννης Μιλίτης, ο οποίος θα φτάσει σε λίγο. Αλλά φιλοξενούμενο μας σήμερα έχουμε τον κύριο Κώστα Κωνσταντή, ο οποίος βέβαια μεγάλωσε εδώ, έφυγε, πήγε στην Κύπρο. Τώρα είχε βάλει και υποψηφιότητα για... Αλλά αυτά θα τα πούμε μετά με τον Γιάννη. Είχε βάλει για υποψηφιότητα βουλευτής στις κυπριακές εκλογές. Και εξακολουθεί βέβαια να δουλεύει εκεί. Θα μας φύγει σε λίγο δυστυχώς και πάλι να το χάσουμε από εδώ. Δεν πειράζει, θα μας στέλνει τα νέα από την Κύπρο. Σε λίγο περιμένουμε και τον Γιάννη τον Μιλίδη, ο οποίος έχει κόψει μέσα σε μια πολύ πολύ μεγάλη κυκλοφορία και έτσι θα τον έχουμε σε λίγο μαζί μας όμως. Αλλά για να σας... για να σας παρουσιάσω και τον κύριο Κωνσταντή, ο οποίος θα είναι μαζί μας όλο το πρόγραμμα. Καλησπέρα Κώστα.
2: Καλησπέρα, καλώς σας βρήκαμε και χαίρομαι πολύ που είμαι εδώ μαζί σας σήμερα.
1: Και σε λίγο θα έχουμε και τον Γιάννη, τον οποίο γνωρίζεστε από πολλά πολλά χρόνια.
2: Ήτανε δασκάλος μου παλιά.
1: Βέβαια, πάντως όταν ακούω παιδιά που λένε ότι ήταν δάσκαλος τους ο Γιάννης, πραγματικά χαίρομαι, γιατί ο Γιάννης ποτέ, γιατί εγώ τον έχω ζήσει και τον Γιάννη και την οικογένεια ολόκληρη, ο Γιάννης ποτέ, μα ποτέ δεν είδε το επάγγελμα, την εκπαίδευση σαν επάγγελμα, την είδε σαν λειτουργήμα.
2: Και τρόπο ζωής, ναι. Διότι εγώ τον θυμάμαι, διότι... Ξέρεις, είμαι τόσα χρόνια που πήγα δημοτικό, γυμνάσιο, πανεπιστήμιο και λίγε καλοί είναι οι δασκάλοι και καθηγητές που θυμούμε. Και ο κύριος Μιλίδης, που τον λέγαμε το παρατσούκλι του μεταξύ μας εμείς τα παιδιά, ήταν ο κύριος Μολύβης. Το θυμούμε πολύ καλά, αγαπητός δασκάλος μου, και έχουμε κρατήσει επαφή εδώ και 40 συν χρόνια.
1: Πάντως από τον καιρό που τον γνωρίζω τον Γιάννη, γιατί εδώ τον γνώρισα τον Γιάννη, ο Γιάννης είχε έρθει από μένα, έχω προσέξει ότι ποτέ, μα ποτέ δεν κατάταξε την εκπαίδευση ως βιοποριστικό επάγγελμα, αλλά την βλέπει σαν λειτουργήμα, όπως και πολλοί άλλοι Κύπροι καθηγητές και καθηγήτριες, όπως τη δόκτωρα Μαρία Ιωδότου, η οποία κράτησε τα λεπτά.
2: Ήταν και αυτή η δασκάλα, η καθηγήτρια μου στο Πανεπιστήμιο, ότι θυμάμαι καλά. Άλλη μία που δεν ξεχάνω, διότι μου έχουν μείνει αυτοί οι δύο και άλλοι. Να μην πω όλα τα νόματα, διότι κάποιο θα ξεχάσω και κάποιο θα παρξήσει. Αλλά. Λόγω αυτούς τους δασκάλους και καθηγητές είμαι αυτός που είμαι σήμερα. Και το σέβομαι πάρα πολύ αυτό.
1: Είναι, πραγματικά είναι ότι έχω γνωρίσει αρκετούς Κύπριους καθηγητές πανεπιστημίων, είτε είναι στο La Trobe, είτε είναι στο Deakin, είτε είναι στο Melbourne University, ακόμα και στο Monash. Έχω γνωρίσει αρκετούς Κύπριους καθηγητές και καθηγήτριες και πραγματικά βλέποντας και από την άλλη πλευρά, για να το πούμε έτσι όμορφα, βλέπω ότι οι περισσότεροι Κύπριοι καθηγητές θεωρούν την παιδεία σαν λειτουργήμα και όχι σαν επάγγελμα. Ελπίζουμε ότι θα φτάσει και ο Γιάννης σε λίγο. Αν θέλεις να κάνεις introduce τον εαυτό σου, Κώστα, πολύ ευχαρίστως. Πες, αν μπορείς να πεις στους ακροατές μας τι ακριβώς.
2: Τώρα εγώ έχω 20 χρόνια που είμαι στην Κύπρο. Έχω κλείσει 20 χρόνια φέτος. Και τώρα βρίσκομαι στην Αυστραλία. Είχα έρθει πριν 3 μήνες διακοπές με τη γυναίκα μου και τις 3 κόρες μας. Και πριν 2 εβδομάδες πήγαν πίσω... Οι κοράσεις μου με τη μητέρα τους, με τη γυναίκα μου. Και εγώ σε 1,5 εβδομάδα φεύγω και εγώ να επιστρέψω στην πατρίδα. Και ήρθαμε για 3 μήνες διότι ήθελα λίγο χρόνο να μάθουν την Αυστραλία τα παιδιά μου, να δουν πού ζούσε ο παπάς τους παλιά, να δουν γιατί η γιαγιά και τον παππού τους, τους συγγενείς τους, διότι βασικά η αλήθεια να λέγεται 99, άντε 98% από την οικογένεια μου είναι όλοι εδώ στη Μερβούνη και Αδελαϊδα. Αυτοί που είχαν φύγει το 54, καλοδέχτηκαν τους πρόσφυγες το 74 και μετά. Άρα, όπως ξέρουν πολλοί Κύπροι, ότι παραπάνω Κυπρέοι στην Αυστραλία είναι πρόσφυγες και ήθελα τα παιδιά μου να γνωρίσουν την οικογένειά τους, τα ξαδέφια τους, τα δεύτερα ξαδέφια τους, δεσποιες, θείους. Και γι' αυτό είμαστε εδώ. Πριν έρθουμε, όπως είχατε αναφερθεί, ότι κατέβηκα στις εκλογές στην Κύπρο, στις βουλευτικές εκλογές, με ένα καινούριο κόμμα, μικρό κόμμα, αλλά καινούριο, φρέσκο, λέγεται VOLT, V-O-L-T, VOLT, και ήταν απλά μια άλλη επιλογή να προσφέρουμε κάτι λίγο διαφορετικό από το, αυτό που έχουν μάθει οι Κύπροι τόσα χρόνια. Ξέρεις, όλοι ξέρουμε το ΑΚΕΛ, ΔΥΣΥ, ΕΔΕΚ, ΔΥΚΟ κτλ. Και είπαμε εμείς, είμαστε έναν συνδυασμό όλα αυτά και προσπαθούσαμε να πάρουμε τα καλύτερα από όλα τα κόμματα και να τα συνδυάσουμε, να φέρουμε φρέσκα νόματα και καινούριους, με καινούριες άποψεις και με ευρωπαϊκή πρόσωπο, να το φέρουμε στην Κύπρο. Και όντως ο κόσμος μας αγκάλιασε. Δυστυχώς για μισό δεκατό δεν περάσαμε στη Βουλή, αλλά με τους 11-12 χιλιάδες ψήφους που πήραμε, νιώθουμε έτοιμοι να προχωρήσουμε, να συνεχίσουμε και να προσφέρουμε το κάθε φρέσκο και καινούριο, καινοτόμο, όσο μπορούμε στην Κύπρο. Η Κύπρος αλλάζει. Η Κύπρος ήταν συντηρητική παλιά, έχει αλλάξει, δυστυχώς έρχονται και τα αρνητικά και προσπαθούμε να τον αντιμετωπίσουμε αυτό. Αυτά λίγα για μένα και το κόμμα.
1: Θα σου βάλω ένα τραγουδί να ακούσεις που είναι γραμμένο για την Κύπρο και είναι πολύ πολύ αισθαντικό και θα ήταν όμορφο να το ακούσεις. Yeah.

0: Και αυτή τη στιγμή καλωσορίζουμε και τον αγαπητό μας καθηγητή, τον Γιάννη Τουμιλίδη, ο οποίος, από ό,τι μου είπε και ο Κώστας, όπως ξέρω και από τον Γιάννη, ήταν μαθητής του Γιάννη ο Κώστας. Γι' αυτό θα τους αφήσουμε να θυμηθούν τα παλιά και να μιλήσουν για τα νέα.
1: Λοιπόν, καλησπέρα αγαπητοί ακροατές. Σας ευχαριστούμε που είσαστε απόψε μαζί μας με την Κυπριακή Φωνή της Μελβούρνης και ευχαριστούμε τον αγαπητό Κώστα Κωνσταντή, ο οποίος μας ήρθε από την Κύπρο και δέχτηκε να είναι απόψε μαζί μας να μιλήσουμε, να μας ενημερώσει για την κυπριακή ζωή, την πολιτική κατάσταση στην Κύπρο και επίσης την κοινωνική κατάσταση, γιατί είναι ένας έμπειρος πολιτικός αναλυτής. Έχει δουλέψει στην Πρεσβεία της Αυστραλίας. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι έχει μεγάλη εμπειρία από τις διπλωματικές και πολιτικές καταστάσεις στην Κύπρο. Και βέβαια να πω αγαπητοί ακροατές το εξής, ότι πώς μπορώ να ξεχάσω τον Κώστα, ο οποίος είναι ο μόνος μαθητής, ο οποίος όταν πήγε στην Κύπρο, παιδί με την οικογένειά του, μου έστειλε κάρτα μέσω της θείας του και είπε να πάτε να παραδώσετε την κάρτα αυτή στον κύριο Μιλίδη στο σχολείο του Thomas Town, στο ελληνικό σχολείο. Και την κράτησα αυτή την κάρτα, Κώστα, γιατί είπα μέσα μου ότι αυτό το παιδί έχει μεγάλο μέλλον. Καλώς όρισες.
2: Είχα και μεγάλους δασκάλους. Αυτό λέγα πριν. Το χάσες.
1: Δεν ξέρω το μεγάλο. Ναι, δεν ξέρω το μεγάλο. Το αγαπητούς. Σας αγαπάμε, σας αγαπούσαμε σαν παιδιά μας. Γιατί οπωσδήποτε αγαπητοί ακροατές, τα παιδιά που σπούδασαν ελληνικά, ένα μεγάλο παράδειγμα, λαμπρό παράδειγμα, ορίστε πόσο τα ελληνικά βοήθησαν τον Κώστα όταν αποφάσισε να μετικήσει στην Κύπρο και να κάνει μια

0: λαμπρή σταδιοδρομία και φαντάζομαι, Κώστα μου, αν δεν ήξερες καλά ελληνικά, ότι θα έχεις δυσκολίες.
1: Όντως, αλλά πρέπει να πω ότι και μερικά πράγματα έπρεπε να ξέμαθω, διότι ήταν ελληνικά καλαμαρίστικα που λέμε και πρέπει να μάθω τα κυπριακά, διότι με κοροϊδεύανε, με περιπέζανε καμιά φορά μες στον καφέ, ναι, ας πω, λέει, τι είναι τα καλαμαρίστικα που μου λένε και γελώ, διότι λέω, okay, ας πω, έρχονται οι ξένοι να μάθουν ελληνικά στην Κύπρο, μαθαίνουν ελληνικά της Ελλάδας, ας πω,
2: ναι. Πολύ ωραία.
1: Και μετά δεν μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν στον δρόμο, αλλά ναι. Αν δεν ήταν η οικογένεια μου, σίγουρα ναι, αλλά...
0: Ωραία. Λοιπόν, να αρχίσουμε, Κώστα μου, πρώτα απ' όλα να σε συγχαρούμε που είχες αυτή την θέληση και το θάρρος να υπηρετήσεις τον κυπριακό λαό μέσα από την Κυπριακή Βουλή, παρόλο που είναι καινούριο το κόμμα το Volt. Σας έχω παρακολουθήσει από μακριά, γιατί βέβαια ασχολούμαι με την πολιτική, όπως γνωρίζεις, και εγώ χρόνια. Και να σας συγχαρώ που πραγματικά σαν κόμμα πήρατε πολύ προοδευτικές θέσεις. Θέσεις τις οποίες έχουν μέλλον για την Κύπρο. Βλέπετε ότι το μέλλον της Κύπρου θα είναι μόνο σταθερό και ειρηνικό εάν γίνει μια στενή συνεργασία προοδευτικών κομμάτων που πιστεύουν στην ειρήνη και στη συμβίωση των κοινοτήτων της Κύπρου. Mm-hmm. Μίλησε μας λοιπόν για τις σκέψεις σας αυτές. Ποιες ήταν οι σκέψεις σας να δημιουργήσετε αυτό το κόμμα, το Volt?
1: Το μεταξύ, θα ξεκινήσω με τις ειδήσεις που ακούσαμε σήμερα από τη Μεγάλη Βρετανία, mm-hmm. που η Σκωτία, Γαλλία και Βόρεια Ιρλανδία, οι first ministers, αυτές τις τρεις χώρες, ναι. βρεθήκανε και είπανε δεν έχουμε μέλλον χωρίς την Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Μάλιστα.
1: Εμείς σαν Κύπρο, ναι, είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, mm-hmm. αλλά δεν έχουμε μέλλον αν δεν χρησιμοποιούμε την Ευρώπη υπέρ της Κύπρου.
0: Μάλιστα.
1: Όλοι λένε, α, η Ευρώπη, κάνουμε ό,τι μας λέει η Ευρώπη, αντιθέτως. Η Ευρώπη μας ακούει και είναι κόμματα σαν το Volt που έχουν απευθείας επικοινωνία με όλα τα κόμματα του Volt στην Ευρώπη, διότι είμαστε πανευρωπαϊκό κόμμα.
0: Μάλιστα.
1: Και φέρνουμε τις Βρυξέλλες, για να το λέμε έτσι, φέρνουμε τις Βρυξέλλες στη Λευκοσία και παίρνουμε για τη Λευκοσία στις Βρυξέλλες και ακούνε τα προβλήματα της Κύπρου, όχι μόνο για το Κυπριακό, αλλά και για το περιβάλλον, για την παιδεία, για την υγεία, το κυκλοφοριακό. Και μας ακούει η Ευρώπη και αναπληθυσμό ο κάθε Κύπρος παίρνει παραπάνω λεφτά από την Ευρώπη από σχεδόν όλες τις χώρες της Ευρώπης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό είναι λόγω κόμματα και άτομα σαν το Volt που έχουμε αυτή την επικοινωνία και θέληση να προχωρούμε και να σπρώχουμε την Κύπρο μπροστά. Ανάφερα και το Κυπριακό. Το Κυπριακό, η Κύπρος δεν θα προχωρήσει ποτέ εκεί που πρέπει να πάει χωρίς να λυθεί το Κυπριακό. Τώρα είμαστε Ελληνοκύπροι εδώ που μιλούμε. Ξέρουμε τι θέλουμε σαν Ελληνοκύπροι και ξέρουμε τι ζημιά φάγαμε το 1974 και μετά. Ξεχάνουμε και τη ζημιά που φάγαμε πριν. Τώρα, αν θα επανενωθεί η Κύπρος, πρέπει να λέμε ότι υπάρχουν και οι Τουρκοκύπροι. Δυστυχώς σήμερα ζούμε ξεχωριστά, οι Τουρκοκύπροι έχουν πάρει έναν δρόμο και εμείς άλλο. Έχουμε χρόνια, δεκαετίες συνομιλίες που, όπως γνωρίζουμε, δεν καταφέραμε ποτέ να λύσουμε το Κυπριακό. Γιατί? Εγώ δεν έχω την απάντηση, παρόλο που έχω τις δικές μου ιδέες και απαντήσεις, ας το πούμε έτσι. Αλλά αν δεν αλλάξουμε πορεία, θα μείνει χωρισμένη Κύπρος για πάντα σε μια περιοχή εν πολέμου. Έχουμε τη Συρία, Ισραήλ, Παλαιστίνη, Αίγυπτο, Τουρκία, όλα αυτά γύρω μας και εμείς μια βαρκούλα μες στη μέση του πολέμου.
0: Μάλιστα.
1: Και έτσι με το Volt προσπαθούμε να φέρουμε αυτό στη φορά, να καταλάβει και ο Κυπρέας ότι πολλοί μας λένε, να το πω στα αγγλικά, πολλοί μας λένε, α, είσαστε του woke agenda.
0: Mm-hmm.
1: No, δεν είμαστε. Το woke agenda είναι ένα πράγμα και το ανοιχτό μυαλό και πρόοδο και ανθρωπινά δικαιώματα και ισότητα των φύλων και παιδεία και όλα αυτά και το περιβάλλον να το προστατεύουμε λόγω της κλιματικής αλλαγής, αυτό δεν είναι woke agenda, αυτό είναι survival.
0: Μάλιστα.
1: Okay. Και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε.
0: Και σε άκουσα το Σάββατο που μίλησες στην Κυπριακή εκπομπή του 3XY, mm-hmm. όπου μίλησες, κάλεσες τον κόσμο να σκεφτεί ότι βρισκόμαστε ακριβώς δίπλα στην Τουρκία, γιατί η Τουρκία είναι μέσα στην Κύπρο.
1: Ναι.
0: Και αν το διαιωνίσουμε το πρόβλημα, δεν σταματάει τίποτα την Τουρκία μια μέρα να προσαρτήσει το βόρειο τμήμα στην Τουρκία και να έχουμε γείτονες στην Τουρκία.
1: Ναι, η Τουρκία και έχει συζητηθεί αυτό πολλές φορές στην Άγκυρα. Μην νομίζω ότι δεν το συζητάνε ήδη οι Τούρκοι.
0: Μάλιστα.
1: Να κάνουν ένα ψευτοδημοψήφισμα στα κατεχόμενα.
0: Μάλιστα.
1: Θέλετε ανεξαρτησία υπό όρους δικές μας ή θέλετε να ενωθείτε με την Τουρκία. Και όλοι ξέρουμε πώς λειτουργεί η Τουρκία. Αυτό το δημοψήφισμα θα πάει υπέ το θέλον της Τουρκίας.
0: Μάλιστα.
1: Μάλιστα θα ενωθεί, ας το πούμε έτσι, με την Τουρκία. Και θα έχουμε σύνορα, επίσημα σύνορα με την Τουρκία. Τώρα, η αλήθεια να λέγεται, είτε επίσημα είτε ανεπίσημα, είναι σαν να έχουμε σύνορα με την Τουρκία, διότι έχουμε Τούρκους στρατιώτες στην πράσινη γραμμή από την Μόρφου μέχρι την Αμόχωστο. Αλλά η διαφορά είναι ότι η Τουρκία, διότι είναι άριστη στην διπλωματία, θα καταφέρουν να πείσουν τον κόσμο να αναγνωρίσουν το ψευτοκράτος σαν κομμάτι της Τουρκίας.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή τη στιγμή το ονομάζουν, άμα μπαίνουν γράμματα στα κατεχόμενα, πάει Mersin Ondo, Mersin 10. Είναι ήδη κάπως ενωμένοι με το σύστημα της Τουρκίας. Τώρα έχουν φέρει νερό, θα φέρουν ρεύμα αύριο από την Τουρκία. Μιλούμε, δεν θα έχει διαφορά. Και εγώ που έχω ταξιδέψει αρκετές φορές στην Τουρκία, διότι πάω εκεί για να δω τι γίνεται, διότι είναι λίγο Μακεβέλιαν η θεωρία του πολιτικής δική μου, πρέπει να ξέρει τι κάνει ο εχθρός σου. Και αν ο εχθρός σου μια ημέρα θα γίνει ο φίλος σου, πρέπει να τον ξέρεις.
0: Μάλιστα.
1: Και όσες φορές πήγα στην Τουρκία και μετά πάω στα κατεχόμενα, βλέπω το ίδιο πράγμα. Είναι καθρέφτης.
0: Μάλιστα.
1: Και δυστυχώς, μέρα με τη μέρα γίνεται ακόμα πιο δύσκολο να επανενωθεί η Κύπρος και ακόμα πιο δύσκολο να γίνει αυτό που θέλουμε εμείς σαν Ελληνοκύπροι.
0: Μάλιστα.
1: Κάθε οπότε, μέρα που χάνουμε, ναι, είναι μέρα που χάνουμε.
0: Ναι. Οπότε μπορείς να μας εξηγήσεις, Κώστα, γιατί έχει δημιουργηθεί σήμερα μέσα στην ακροδεξιά νεολαία, ειδικότερα, αυτό το κίνημα, δεν δεχόμαστε διζωνική ομοσπονδία, θέλουμε να επανέλθει η Κύπρος στο πώς ήταν πριν το 1974 και εάν δεν επανέλθει, να απελευθερώσουμε τα μέρη μας.
1: Καλή ερώτηση και θα σας το απαντήσω.
0: Είναι πολύ επικίνδυνα αυτά.
1: Είναι πάρα πολύ επικίνδυνα, διότι αυτό που λες ότι θέλω να το γυρίσουν πίσω στο πριν το 1974. Τι ήταν πριν το 1974. Αυτό, δεν θέλω να το πω μυθιστόρημα, αλλά αυτό που λέμε ότι ζούσαμε όλοι μαζί, μια χαρά, είμαστε αγαπημένοι, δεν είναι 100% αλήθεια. Αφού από το 60 και μετά, ειδικά μετά το 63, είχε οι φασαρίες, οι λεγόμενοι φασαρίες. Μάλιστα. Δεν ήταν μόνο μεταξύ Ελληνοκύπριων και Τουρκοκύπριων, ήταν και μεταξύ Ελληνοκύπριων. Πρέπει να το λέμε αυτό. Πρέπει να ξέρουμε την ιστορία μας. Και το να πάμε πίσω στο 73, ας πούμε, τι σημαίνει αυτό. Για αυτούς τους ακροδεξιούς σημαίνει μια κυβέρνηση που είναι μόνο Ελληνοκύπριοι, που επιβλέπουν όλο το νησί της Κύπρου από την Κερίνη, από την Λεμεσό, από Απόστολο Ανδρέα μέχρι πόλη Χρυσοχού. Αυτοί το θέλουν έτσι. Θέλεις ελληνικό νησί? Είχατε την ευκαιρία παλιά, δεν το λέω με θετικό τρόπο, αλλά είχατε την ευκαιρία και είδαμε τι έγινε.
0: Μάλιστα.
1: Είναι μυθιστόρημα που πουλάνε τώρα ότι θέλουν να το γυρίσουν πίσω. Και άμα τους ρωτήσεις, έχετε πρόβλημα με τους Τουρκοκύπριους, θα σου πούνε επίσημα, όχι καθόλου, συζούμε μια χαρά μαζί. Δεν είναι αλήθεια αυτό. Άλιστα. Το βλέπουμε. Δεν έχουν επαφή καθόλου με τους Τουρκοκύπριους. Όποτε, διότι εγώ έχω συνεργαστεί σε conference και round table με ακροδεξιούς που τους είπα, OK, να το πω στα αγγλικά, put your money where your mouth is. Θέλεις να μιλήσεις με Τουρκοκύπριους, να μας δείξεις ότι όντως μπορείς να συζήσεις, έλα να μιλήσουμε.
0: Ναι.
1: Και ποτέ έχουν δεχτεί.
0: Δεν έχουν έρθει. Μάλιστα. Οπότε η διζωνική ομοσπονδία είναι η μόνη λύση που επιδιώκουμε.
1: Look, στα όνειρά μας, και εγώ θα ήθελα να δω νέο κράτος που όλοι ζούμε μια χαρά, ένας άνθρωπος, ένας ψήφος. Okay. Στα όνειρα είναι ωραίο τούτο.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά θέλοντας μη θέλοντας δεν έχουμε άλλη επιλογή. Όμως, εδώ είναι η διαφορά. Η διζωνική ομοσπονδία, εγώ πιστεύω ότι είναι η λύση για τώρα. Εάν δείξουμε ότι για τα επόμενα 30, 40, 50 χρόνια συζούμε μαζί σε επανανένων νησί.
0: Ναι,
1: και όντως περνάμε καλά μαζί.
0: Μάλιστα.
1: Και όντως συμφέρει μας να επανενωθούμε ακόμα περισσότερα, όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση, που το μοτίβο της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι Ever Closer Union.
0: Μάλιστα.
1: Okay. Και η Κύπρος μπορεί να έχει αυτό το μοτίβο. Ever Closer Union. Ξεκινούμε με ομοσπονδία και σιγά σιγά με τα χρόνια φέρνουμε πράγματα στο
0: Μάλιστα.
1: κέντρο της κυβέρνησης και ίσως μια ημέρα δούμε μια Κύπρος που δεν θα είναι ομοσπονδία και θα είναι εντελώς full mix.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά αυτό θα θέλει χρόνια. Μιλούμε έχει ήδη περάσει 52 χρόνια από την εισβολή και διχοτόμηση. Δεν θα γίνει σε 10-20 χρόνια μετά τη λύση, αυτό είναι σίγουρο.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά τουλάχιστον είναι ένα βήμα προς την ειρήνη και προς το μέλλον της Κύπρου να μπορούν τα παιδιά μας και τα αγκόνια μας και τα δυσέγγωνα μας να έχουν ένα μέλλον πιο λαμπερή από ό,τι είναι σήμερα.
0: Επίσης, Κώστα, μπορεί να μας σχολιάσεις το γεγονός ότι έχουν γίνει αρκετές επιτροπές επαναπροσέγγισης. Είδα για παράδειγμα ότι υπάρχει ευρωπαϊκό πρόγραμμα που εκπαιδεύει και εκπαιδευτικούς και μαθητές σε θέματα ειρήνης. Mm-hmm. Έχουν πάει Τουρκοκύπριοι και Ελληνοκύπριοι μαθητές και εκπαιδευτικοί στην Ευρώπη. Συμμετείχαν σε συνέδρια ειρήνης, επαναπροσέγγισης. Επίσης είδαμε ότι πολλοί αρχιτέκτονες, μηχανολόγοι συνεργάζονται για την αποκατάσταση των μνημείων, των ελληνοκυπριακών μνημείων, τουρκοκυπριακών μνημείων.
1: Mm-hmm.
0: Έχουν μέχρι σήμερα αποκατασταθεί 100 μνημεία από ό,τι γνωρίζω.
1: Και τώρα και κημητήρια και διάφορα.
0: Και κημητήρια, μπράβο. Ο Απόστολος Ανδρέας για παράδειγμα ήταν ένα λαμπρό παράδειγμα αποκατάστασης. Αυτό το θετικό πνεύμα πόσο έχει κερδίσει τον κόσμο, καταλαβαίνει ο κόσμος την αξία αυτής της συνεργασίας?
1: Ναι, ο κόσμος, άμα κάτσεις και μιλήσεις με τον κάθε Κύπριο, στον καφένε ή στο σπίτι του, θα συμφωνήσουν 95%, θα συμφωνήσουν ότι όντως αυτό είναι το μέλλον της Κύπρου, ότι μπορούμε να συζήσουμε, ότι ο άλλος είναι ok, ότι δεν είναι ο εχθρός όπως το περιγράφαμε τόσα χρόνια και όντως αυτοί που κάνανε τη ζημιά, παλιά υπήρχαν και μερικοί ακόμα υπάρχουν και πρέπει να τους το στουπώσουμε, να το πούμε έτσι. ο μέσο Κύπρος έχει καταλάβει ότι είμαστε ok μεταξύ μας και όμως συγκρίνεις με άλλα μέρη του κόσμου. Άμα συγκρίνεις τους Ισραηλίτες με τους Παλαιστίνιους ή άμα συγκρίνεις στη Συρία,
0: άλιστα,
1: που είναι όλοι χωρισμένοι, κατασκοτωμένοι και ακόμα πέφτουν πυραυλούς και πράγματα. Στην Κύπρο, ο Τούρκο-Κύπριος θα τον βρει στον Ντέμπενχαμς να ψωνίζει, θα βρει τον Ελληνοκύπριο στην Κερίνια να πηγαίνει βόλτα, θα βρίσκεις τον Κώστα να πάει για καφέ με τον Χούλουση στην Αμόχωστο, θα δεις τη Μινέ με την Άννα στην Πάφο για φαγητό.
0: Μάλιστα.
1: Ήδη συζούμε.
0: Μάλιστα.
1: Ήδη συζούμε με κάποιον τρόπο.
0: Μάλιστα.
1: Όλοι ανυπομονούν για απελευθέρωση τα δοφράγματα, να νιώθουμε ότι μπορούμε να κυκλοφορούμε εντελώς ελεύθερα.
0: Μάλιστα.
1: Να μπορεί, τώρα μιλήσω σαν Ελληνοκύπριος, να μπορούμε να λειτουργήσουμε τις εκκλησίες μας ελεύθερα όποτε θέλουμε. Τώρα, το θέμα το περιουσιακό που είναι το πιο δύσκολο, να λέμε την αλήθεια, είναι το πιο δύσκολο.
0: Ναι.
1: Αυτό πρέπει να το λύσουν οι πολιτικοί.
0: Μάλιστα.
1: Διότι αυτό δεν μπορούμε εμείς να το λύσουμε.
0: Σωστή.
1: Αλλά όλα τα άλλα τα έχουμε λύσει. Και όπως είπες με τις επιτροπές, ο κόσμος συνεργάζεται. Αφού δείξαν, συνεργάζονται. Το φταίξιμο που δεν προχωρούμε σε λύση είναι πας στους πολιτικούς, είναι και πας στην Άγκυρα, να λέμε την αλήθεια. Είναι το spanner in the works η Άγκυρα.
0: Βέβαια.
1: Αλλά αν οι Ελληνοκύπροι και οι Τουρκοκύπροι συμφωνήσουν πάνω σε κάτι και το βάλουν στα χαρτιά και το αποδείξουν ότι υπογράφουν μαζί και το δείξουν παγκοσμίως, δεν μπορεί η Άγκυρα να σταθεί στη μέση. Δεν μπορεί. Mm-hmm. Και αν σταθεί στη μέση, αλλάζει το παιχνίδι εντελώς.
0: Μάλιστα.
1: Υπέρ της Κύπρου.
0: Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Κώστα, να πάμε στο προσωπικό επίπεδο λόγω των παραδειγμάτων που ανέφερες. Mm-hmm. Πες μας εσύ σαν άτομο, επειδή ξέρω ότι είσαι κοσμογυρισμένος άνθρωπος, είσαι άνθρωπος του κόσμου, παίρνεις μέρος σε επιτροπές, οργανώνεις συνέδρια πολιτικά, διπλωματικά. Εσύ σαν άνθρωπος, τι έχεις κερδίσει από τη συνεργασία σου με τουρκοκύπριους φίλους?
1: Έχω αναγνωρίσει την Κύπρο ολόκληρη. Ολόκληρη. Μιλούμε, δεν έχει πέτρα που δεν έχω κοιτάξει από κάτω να δω τι έχει.
0: Μάλιστα.
1: Από τον Απόστολο Ανδρέα, που παραπιπτόντως είναι ο θείος μου, πάτε Ζαχαρία εκεί πάνω.
0: Ναι, μπράβο.
1: Άρα έτσι
0: ναι.
1: Και αλλιώς πριν ανοίξουν τα δοφράγματα, είχα πάει να τους δει και να τους δω και τους συγγενείς μου που ζούσαν εγκλωβισμένοι. Άρα την Κύπρο ολόκληρη την έχω αναγνωρίσει. Δεύτερο, μέσω τους φίλους τους Τουρκοκύπρους έχω πάρει τους δικούς μου στα σπίτια τους, στα χωριά τους, κυκλοφόρησαν, γνωρίσανε τους λάθος λέξη, αλλά ας το πούμε η τόπακη που είναι εκεί τώρα.
0: Και,
1: παράνομη, μη παράνομη, όπως θέλεις. Έχουμε γνωρίσει τον κόσμο που ζει μες στα σπίτια μας σήμερα. Έχουμε καταφέρει να αποκτήσουμε σχέσεις μαζί τους. Έχουν και αυτοί μια εμπάθεια, συμπάθεια προς εμάς τώρα και έχουν συζητήσει μαζί μας τι θέλουν και αυτοί. Και αυτοί έφυγαν από την Πάφο, που την λέμε Σόξε. Και έχω καταλάβει τι πράγματι είναι η Κύπρος. Και όχι με όλο το σεβασμό στους Κύπρους της Αυστραλίας, έχουν αλλάξει τα πράγματα. Μερικά θετικά πράγματα, μερικά είναι αρνητικά.
0: Μάλιστα.
1: Ας πούμε, η κουλτούρα της Κύπρου έχει αλλάξει.
0: Ναι.
1: Ενώ τι είναι το Κύπριακο, τι είναι Κυπριακό, έχει αλλάξει δυστυχώς και το χάνουμε. Την φιλοξενία, την ανοιχτωσιά, την θρησκεία, όλα αυτά έχουν διαλυθεί λίγο και έχουμε γίνει πιο μορδένοι, πιο ευρωπαϊκοί, με την καλή έννοια κάπως, αλλά και την κακή έννοια που έχουμε γίνει πιο westernized, πιο
0: αμερικάνικος τρόπος ζωής.
1: Ναι. Όμως ταυτόχρονα, χωρίς να ξέρεις τον άλλον, τον Τουρκοκύπρο, και χωρίς να ξέρεις τις άλλες κοινότητες εντός της ελληνοκυπριακής κοινότητας, δεν μπορείς να προχωρήσεις. Εδώ που ζούσα 26 χρόνια στην Αυστραλία, εγνώρισα πάρα πολύ κόσμο. Κάθε χρώμα, κάθε ράτσα, κάθε θρησκεία, κάθε σεξουαλικότητα, τα πάντα.
0: Μάλιστα.
1: Και όλοι συζούν.
0: Μάλιστα.
1: Και η Μελβούρνη, η Αυστραλία είναι προχωρημένη χώρα.
0: Mm-hmm.
1: Και λέω και στην Κύπρο μπορούμε να ζήσουμε έτσι. Αφού, για να δούμε παράδειγμα τώρα που είπα για τους ΛΟΑΤΚΙ. Το 2014 ήταν η πρώτη φορά που κάναμε πορεία περηφάνειας για την ΛΟΑΤΚΙ. Okay? Και
0: Μάλιστα.
1: πολλοί δεν τους άρεσε αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Δικαίωμα τους. Δικαίωμα τους να μην τους αρέσει.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά ερχόμαστε εμείς και λέμε, ας τους να ζήσουν. Όπως σε αφήνουν και σένα να ζήσεις. Το ίδιο με τους Ελληνοκύπριους και τους Τουρκοκύπριους. Κανένα σου λέει θα λύσουμε το Κυπριακό και πρέπει να πάρεις αύριο Τουρκοκύπρια σαν γυναίκα. Κανένα δεν σου το λέει αυτό. Όπως εδώ στην Αυστραλία δεν μου λέει κανένα ποια πρέπει να παντρευτώ εγώ αύριο.
0: Mm-hmm.
1: Άρα αυτό προσπαθούμε να κάνουμε στην Κύπρο. Να αποδείξουμε ότι όντως μπορούμε όλοι να συζήσουμε. Για να πριν ρωτήσεις την επόμενη ερώτησή σου. Το σχολείο της κόρης μου είναι αρκετή από τη Συρία. Αρκετή.
0: Μάλιστα.
1: Να μην σου πω ότι οι Ελληνοκύπροι, δυστυχώς, ευτυχώς, όπως θέλει το βλέπει ο καθένας, είναι μειονότητα οι Ελληνοκύπροι. Με ταλαιπώρησε πάρα πολύ αυτό. Διότι σκέφτομαι, οκ, okay, οι κόρες μου θέλουν να μάθουν ελληνικά, να ξέρουν πώς να μιλούν, να μάθουν την ιστορία κτλ. Αλλά αν είναι μειονότητα και οι υπόλοιποι είναι από τη Συρία, θα έχουμε πρόβλημα. Όμως. Βλέπω ότι αυτά τα παιδιά και οι οικογένειες τους έχουν μπει μέσα στην κουλτούρα μας, έχουν αγκαλιάσει τη γειτονιά μας. Τώρα μιλώ για την γειτονιά μου, δεν είναι έτσι πάντως στην Κύπρο, αλλά στην κέντρο της Λευκωσίας που είμαστε.
0: Ναι.
1: Έχουν αγκαλιάσει την κυπριακή κουλτούρα.
0: Mm-hmm.
1: Ναι, είναι μουσουλμάνοι, οκ, okay, δεν αλλάζει αυτό. Mm-hmm. Αλλά τους βλέπω ότι παίζουν τα μωρά μαζί, μιλούν τα παιδιά μες στην παιδική χαρά, μιλούν ελληνικά μεταξύ τους, κάνουν το homework μαζί. Είναι σαν να είναι όλοι Κύπροι. Και μου θυμίζει πως ήταν όταν ήμουν εγώ παιδί εδώ στην Αυστραλία.
0: Μάλιστα.
1: Που οι φίλοι μου ήταν Κινέζοι, Ρώσοι, Ιουγκοσλάβοι και Τούρκοι και Έλληνες.
0: Mm-hmm.
1: Και μιλούσαν όλοι αγγλικά στο playground.
0: Μάλιστα.
1: Και είμαστε όλοι Αυστραλοί.
0: Μάλιστα.
1: Και έχουν γίνει αυτοί τώρα οι νέοι Κύπροι, όπως έχουμε τους New Australians, όπως είμαστε και εμείς στην Αυστραλία.
0: Μάλιστα.
1: Έχουν γίνει και αυτοί οι New Cypriots.
0: Μάλιστα. Πώς βλέπεις τώρα αυτή την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί, αγαπητέ Κώστα, τα τελευταία χρόνια, με τόση πολλή διαφθορά και διαπλοκή στην Κύπρο? Εσείς ως νέοι άνθρωποι της πολιτικής, τι νομίζετε πρέπει να γίνει? Δηλαδή είναι πράγμα απαραδεκτό στην Κύπρο να γίνονται τέτοια πολιτικά και οικονομικά σκάνδαλα.
1: Ο Κύπριος, δυστυχώς, ο ίδιος ο Κύπριος φταίει για την διαφθορά, διότι ξέρουμε τι γίνεται, αναγνωρίζουμε τα προβλήματα, ξέρουμε με ονόματα και διευθύνσεις και πράξεις ποιοι έκαναν τι και ποιοι κλέφκουν και διάφορα. Και όμως τους ξαναψηφίζουμε και τους ξαναμπαίνουμε στη Βουλή και τους ξαναεκλέγουμε πρόεδρους και υπουργούς και διάφορα. Και όλοι μαζί φωνάζουν, θέλουμε αλλαγή, θέλουμε να μην έχει διαφθορά, να μην μας κλέφκουν, να χαμηλώσουμε το κόστος ζωής κτλ. Και όμως, πάντα την επόμενη μέρα στις εκλογές, και το ίδιο πράγμα γίνεται. να σου το κάνω παράδειγμα, το 13 που πήραν τα λεφτά του κόσμου από τις τράπεζες και την επόμενη μέρα ο Μέσο Κύπρος ήταν μες στα καφές, κυκλοφορούσαν σαν πως δεν έγινε τίποτα, δεν έγιναν διαμαρτυρίες, δεν ρίχνανε μολοτόφ στη Βουλή. Δεν λέω, by the way, να στείλω μολοτόφ, αλλά κατάλαβες τι θέλω να πω.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Με τους Ελλαδίτες έχουμε μεγάλη διαφορά.
0: Μάλιστα.
1: Οι Ελλαδίτες με το παραμικρό, εκεί στο Σύνταγμα και γίνεται ο χαμός.
0: Μάλιστα.
1: Εμείς, ίσως ήταν οι Εγγλέζοι τόσα χρόνια που μας μάθανε το keep calm and carry on, αλλά δεν επιμένουμε στη αλλαγή, άρα η διαφορά προχωρά και συνεχίζει.
0: Μάλιστα.
1: Και όπως είπαμε, ο κάθε Κύπρος ξέρει ακριβώς ποιοι είναι, πώς το κάνουν, αλλά εγώ έχω φτάσει στο σημείο που πιστεύω ότι ο καθένας του αρέσει, διότι λέει ίσως θα είναι και η δική μου σειρά που κοινάσαι να μπω μέσα στο παιχνίδι.
0: Πολύ κρίμα αυτό.
1: Ναι, δυστυχώς.
0: Η Ευρωπαϊκή Ένωση, Κώστα, που τα βλέπει όλα αυτά, πώς μας βλέπουν, μας εμπιστεύονται ως λαό ή ως κυβέρνηση βέβαια, ως κράτος?
1: Τρέπομαι που το λέω, ναι. Αλλά με την επικοινωνία που έχουμε με την Ευρώπη, τρέπομαι για τη συμπεριφορά της Βουλής μας, για την εφαρμή των νόμων. Μας κοροϊδεύουν κυριολεκτικά στην Ευρώπη. Μας λένε, ξέρεις, που τη μιαν δεν γίνεται να γίνουμε σαν τη Σουηδία ή σαν την Φινλανδία ή σαν τη Γερμανία, σίγουρα καμία σχέση. Όμως, εντροπή να μας λένε ότι βλέπουμε τι κάνετε, σας δώσαμε... Να σου δώσω παράδειγμα. Ένα παράδειγμα για να καταλάβουμε τι προσπαθώ να εξήσω. Είχαν δώσει η Ευρώπη και η Ένωση εδώ κάνει 60 εκατομμύρια ευρώ για να χτίσουμε ένα reception center για τους πρόσφυγες που έρχονταν, για να τους κάνουν process και να τους στείλουν πίσω ή να τους δεχτούν στην κοινότητα. 60 εκατομμύρια και έπρεπε να χτιστεί σε 3 χρόνια. Πέρασαν 8 χρόνια... Πήρανε τα λεφτά, πήρανε άλλα 60, διότι με κάποιον τρόπο πείσαν τις Βρυξέλλες ότι θέλαμε κι άλλα. Πήρανε στα 120.000.
0: Εκατομμύρια.
1: Και όταν ήρθαν από την Ευρώπη για να δουν το Center, το χτίσανε σε 2 εβδομάδες. Και αυτή η κουβέντα. Και με την Πλατεία Ελευθερίας. Όποιος με ξέρει και με παρακολουθεί στο Facebook, ξέρει ότι για 10-12 χρόνια, μέρα με τη μέρα, μιλούσα για την Πλατεία Ελευθερία που από τα 27 εκατομμύρια ευρώ πήγε στα 130 εκατομμύρια ευρώ. Και αντί να ήταν έτοιμο για την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2012, ήταν σχεδόν έτοιμο φέτος. Πέρσι, φέτος, για την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 10 χρόνια, τι λέω, 14 χρόνια. Μετά.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι απαράδεκτο. Απαράδεκτο. Σωστή. Μιλούμε για μια πλατεία. Δεν ήταν λιμάνια και αεροδρόμια και πράγματα. Άρα, δαμέ πρέπει να πούμε ότι είμαστε Ευρωπαίοι, πρέπει να ζητούμε βοήθεια από την Ευρώπη, αλλά ταυτόχρονα πρέπει να δείξουμε και λίγο...
0: Να είμαστε πιο τίμοι.
1: Ναι.
0: Πιο τίμοι, ναι. Με τον τρόπο που διαχειριζόμαστε.
1: Ναι.
0: Και βέβαια τα άλλα σκάνδαλα, τα διαβατήρια που πουλούσαν, τις κυπριακές ταυτότητες, ξένους...
1: Ναι, ναι.
0: Τις δωρεές στην Αρχιεπισκοπή. Όλα
1: είναι
0: αυτά...
1: το ένα σκάνδαλο μετά το άλλο. Και όταν, ναι, τελειώσει το ένα, ξεκινά το άλλο. Σαν τώρα που λείπω τρεις μήνες, ανυπομονώ να πάω πίσω να μάθω τι είναι το επόμενο επεισόδιο του σκάνδου Cyprus 101. Είναι γελίο. Είναι για να κλαις, δεν είναι γελίο. Είναι να κλαις, ναι.
0: Κώστα, μπορείς να μας σχολιάσεις επίσης το γεγονός ότι οι δύο τελευταίες τουλάχιστον κυβερνήσεις που είχαμε έχουν ανοίξει το χτιματολόγιο για τους ξένους να αγοράζουν όποτε θέλουν και ό,τι θέλουν.
1: Ναι.
0: Είναι σωστό αυτό το πράγμα?
1: Όχι, καθόλου σωστό, διότι είμαστε ένα μικρό νησί. Δεν είμαστε π.χ. η Ελλάδα που έχει 1.000 νησιά και ας πουλήσει τα μισά. Είμαστε ένα νησί. Και είναι έναν 8ο του μέγεθους της Τασμανίας, για να καταλάβεις πόσο μικρή είναι η Κύπρος.
0: Μάλιστα.
1: Και μέρα με τη μέρα βλέπουμε περιουσίες, εταιρείες, οι μετοχές να πουλούνται σε ξένους. Και δεν είναι όποιον ξένο, δεν είναι Ευρωπαϊκοί, που την Ευρώπη που δικαιούνται σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι Ιρανοί, Ρώσοι, Κινέζοι, Ισραηλίτες που έρχονται, αγοράζουν και Ο Κύπρος, να δούμε το παράδειγμα της Λεμεσού που η κυρία Κέτη την αναγνωρίζει καλά. Η Λεμεσός ήταν μια μικρή πόλη της Κύπρου που ζούσαν οι Κύπρεοι. Mm-hmm. Τώρα έγινε ένα μικρό Ντουμπάι, γεμάτο ουρανοξυστές. Ναι, αλλά τη νύχτα, αν τα δεις, δεν έχει φώτα. Είναι όλα
0: σκοτεινά.
1: Σκοτεινά.
2: Είναι γιατί... αυτό που έλεγα Κώστα προηγουμένως, ότι όταν με πήρε ο Γιάννης και... μου λέει πώς είδες την πατρίδα μας, άρχισα να κλαίω γιατί δεν την γνωρίζα την ίδια πόλη που γεννήθηκα.
1: Και αν αυτές οι πολυκατοικίες είχαν φώτα τη νύχτα, να πω άντε τουλάχιστον κόσμος ζει μέσα και προσφέρουν κάτι στην οικονομία. Όχι, αντιθέτως. Είναι όλα σκοτεινά, διότι τα οράζουν οι Ιρανοί, βάλουνε 3 εκατομμύρια ευρώ. Αυτές οι πολυκατοικίες είναι σαν safety deposit boxes. Βάλεις τα λεφτά σου μέσα, τάκ, έχεις διαμέρισμα, παίρνεις το διαβατήριο σου. Και φεύγεις, πάει Γερμανία, πάει Σουηδία, πάει όπου θέλεις.
0: Μάλιστα.
1: Και ο Κυπρέος που θέλει να αγοράσει ένα σπίτι, ένα χωράφι, ένα διαμέρισμα κάπου εκεί κοντά, εκεί που ήταν 100.000, 200, 300, 400, πήγαινε όλα τώρα 600, 700, 800 για να μονάρει.
0: Δεν μπορεί ο Κύπριος να αγοράσει.
1: Και τώρα ανεβαίνουν στα βουνά και με το βότο παρατηρήσαμε αυτό. Πολλοί υποψήφοι μας φτάναν από χωριά σαν Αγρό, Κυπερούντα, που ζουν στα χώρια, διότι ακόμα εκεί οι τιμές δεν έχουν πάει τόσο πάνω.
0: Μάλιστα.
1: Και κατεβαίνουν στις πόλεις κάθε μέρα
0: για να δουλέψουν.
1: Και τρώνε μια ώρα, 1,5 ώρα, ώσπου να πάνε δουλειά.
0: Μάλιστα.
1: Ούτε μερβούνι να μην ήταν.
0: Μάλιστα. Yeah. Μάλιστα. Αυτό που το θέμα που αναφέραμε μόλις τώρα, Κώστα, δεν υπάρχει κίνδυνος να απελπίσει την νεολαία για να σηκωθούν να φύγουν από την Κύπρο.
1: Ναι, και έχουμε έναν brain drain. Έχουμε,
0: φεύγουν Κύπροι.
1: Είναι όπως ήταν η Ανατολική Γερμανία παλιά, που φεύγανε να σπουδάσουν και δεν έρχονταν πίσω. Το ίδιο γίνεται τώρα με τους Κύπρους. Ένας στους τρεις που κάνει bachelor στο εξωτερικό δεν έρχεται πίσω. Δύο στους τρεις που κάνουν postgraduate, μεταπτυχιακό, δεν έρχονται πίσω. Τι σου λέει αυτό? Αν σπουδάσεις, αν είσαι ικανός, αν γίνεις γιατρός, δικηγόρος, ξέρω εγώ, δεν έρχεσαι πίσω στην Κύπρο. Τι, να δουλέψω με 1.500 ευρώ το μήνα και το νίκιο μου να είναι 1.000 και το μήνα, να έχω και τρία παιδιά, πώς θα ζήσω?
0: Μάλιστα.
1: Και ο πρόεδρος, με όλο το σεβασμό, είχε κάνει το, δεν θυμούν πώς λέγεται το πρόγραμμα, που πήγε στην Αγγλία, έκανε ένα road show, να τους πει ελάτε όλοι πίσω στην Κύπρο και θα δείτε ότι θα περάσετε καλά και θα έχει φοροαπαλλαγή ως ένα σημείο κτλ. Και δεν έχει έρθει κανένας. Και που μιλώ με Εγγλέζο Κύπριους, διότι ήταν εκεί το focus, μου λένε γιατί να έρθω στην Κύπρο? Α, θα μου δώσουν δωρεάν σχολείο για τα παιδιά μου? Όχι. Θα μου αγοράσουν αυτοκίνητο, θα μου κόστος ζωής στην Κύπρο με το μισθό. Εγώ είμαι γιατρός, παίρνω 5.000 το μήνα στην Αγγλία και το νίκιο μου είναι 2.000 στην Αγγλία. Μήνα μου 3.
0: Ναι.
1: Στην Κύπρο θα πάρω ένα μισθό 2.000-3.000 σαν γιατρός και το νίκιο θα είναι 1.000-2.000, μου μένει ένα χιλάρικο.
0: Ναι.
1: Γιατί να έρθω στην Κύπρο? Μάλιστα. Διότι ήρθε ο πρόεδρος και μου είπε ελάτε.
0: Μάλιστα.
1: Ευχαριστώ πολύ, θέλω να έρθω, αλλά δεν μπορώ.
0: Οπότε στην ουσία είμαστε σε μια κατάσταση απελπισίας, να είμαστε υποκατοχή μισή Κύπρος.
1: Και να χάνουμε τους Κύπριους που τις
0: και να χάνουμε Κύπριους να μένουν στο εξωτερικό.
1: Δυστυχώς.
0: Και ιδιαίτερα νέους, οι οποίοι θα δημιουργήσουν οικογένειες.
1: Και το άλλο, και αυτό το βλέπουμε και στην Αυστραλία. Ο πληθυσμός γερνάει.
0: Μάλιστα.
1: Φυσιολογικά γερνάει, όπως θα γινόταν έτσι κι αλλιώς.
0: Ναι.
1: Αλλά άμα φεύγει και η νεολαία, άρα σε μια φάση πριν την πανδημία, άρα πριν 7-8 χρόνια, είμαστε ίσο με το Ταϊουάν, η τελευταία χώρα για υπογεννικότητα.
0: Για νησιμότητα.
1: Ναι. Είμαστε τελευταίοι, ίσο με το Ταϊουάν.
0: Μάλιστα.
1: Ήταν 1,2 μωρά για κάθε γυναίκα.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα είμαστε στα 1,3 και ο λόγος που ανέβηκε λίγο είναι λόγω τους μετανάστες που αλήθεια δεν κάνουν παραπάνω μωρά. Άρα θα με κάξουν τώρα, αλλά δεν είναι ούτε καν Κυπρέοι που γεννιούνται τώρα. Είναι
0: σοβαρά.
1: Καινούργιοι Κυπρέοι. Okay? Άρα.
0: Ναι, όταν μας λες ότι χρειάζεσαι 1.000 ευρώ για να νοικιάσεις ένα διαμέρισμα μονάρι στη Λεμεσό, Πώς μπορεί μια οικογένεια να κάνει και 2-3 παιδιά και πού να τα βάλει?
1: Όχι μόνο αυτό, αλλά και αύριο οι γονείς σου γεράσανε για να τους βάλει σε γεροκομείο. Δεν έχει γεροκομείο όπως έχει εδώ στην Αυστραλία.
0: Μάλιστα.
1: Ο Μακαρίτης, ο Πανίκος Μινά, μας χτίσαν το Grace of Mary και τον Απόστολο Ανδρέα τα γεροκομεία και κάπου έχουν να πάνε οι Κυπραίοι εδώ. Και έχει ένα σωρό γεροκομεία στην Κύπρο.
0: Ναι.
1: Αλλά στην Κύπρο είναι μετρημένα τα γεροκομεία. Αναγκαστικά βάλουν τις Φιλιππινέζες, τις Βιεναμέζες μέσα στα σπίτια των γέρων να τους προσέχουν. Και αλήθεια λέγεται, είναι καταπληκτικές οι κοπέλες που έρχονται.
0: Μάλιστα.
1: Καμιά φορά να μην σου πω ότι τα προτιμώ, αλλά δεν έχουμε ένα σύστημα να προστατεύει τους γέρους. Εγώ αύριο, όταν γεράσω, θα είναι ακόμα πιο λίγοι η νεολαία.
0: Μάλιστα.
1: Να πληρώνουν φόρους, να με υποστηρίξουν με τη σύνταξή μου και την βοήθεια. Άρα δεν βλέπω φως στο τούνελ αυτή τη στιγμή για την Κύπρο. Δυστυχώς. Και πόσο θέλω να είμαι θετικός και δυσκολεύομαι να είμαι θετικός.
0: Μα σε εμπιστευόμαστε, γιατί ζεις εκεί, ενώ εμείς που είμαστε μακριά έχουμε μια ρομαντική άποψη της Κύπρου.
1: Ναι.
0: Επειδή ερχόμαστε σαν τουρίστες και βλέπουμε τα ξενοδοχεία γεμάτα τουρίστες,
1: ναι,
0: νομίζουμε ότι όλος ο κόσμος ζηλεύει την κυπριακή ζωή.
1: Αλλά να έρθεις για διακοπές, το λέω σε όλους τους φίλους μου, διότι όλοι όντως ζηλεύουν. Μου λένε, μα ζεις στην Κύπρο, έχεις ήλιο, έχεις θάλασσες. Ναι, όντως, οι ταβέρνες μας είναι καταπληκτικές, οι θάλασσες μας είναι βραστές,
0: ναι,
1: τα βουνά είναι παράδεισος, ειδικά τα μοναστήρια και η Καλοπαναγιώτη, έτσι, είναι παράδεισος.
0: Ωραία.
1: Όμως, τούτες είναι διακοπές.
0: Ναι.
1: Να ζήσεις Δευτέρα με Παρασκευή δεν είναι εύκολο.
0: Δεν είναι εύκολο. Και μάλιστα το ανησυχητικό που είδα ότι αυτός ο Αβέροβ νεοφύτου ήθελε να πουλήσει τα σχολεία της Κύπρου, να τα κάνει όλα ιδιωτικά. Αυτό τώρα πώς κατέβηκε από τον ουρανό?
1: Τούτο, να το πούμε στα ίσια, δεν θα γίνει.
0: Ελπίζω να μην γίνει.
1: Δεν πρόκειται. Είναι αντισυμπαματικό. Δεν μπορεί να γίνει.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα γιατί το είπε... Θεός ξέρει. Νομίζω διότι κατάλαβαν ότι ο Κυπρέος, οι γονείς γενικά, έχει μια ανεπελπισία. Βλέπουν ότι τα δημοτικά, τα κυβερνητικά σχολεία έχουν πατήσει πάτο. Είναι χάλια. Ίσως το είπε αυτό.
0: Είναι χάλια ή το κράτος τα έκανε χάλια?
1: Το κράτος τα έκανε χάλια.
0: Άμα μιλάμε τώρα ότι δεν έχουν ακόμα κλιματιστικά όλα τα σχολεία.
1: Σήμερα, την Τετάρτη, θα κάνουν απεργία τα παιδιά,
0: ναι,
1: και καλά κάνουν. Το ότι δεν γίνεται όλα τα σπίτια, όλα τα γραφεία, όλα τα σούπερ μάρκετ, όλα τα μόλς να είναι με κλιματιστικά και τα μωρά και οι δασκάλοι να
0: κάνουν μάθημα
1: σε
0: 45 βαθμούς.
1: Και εδώ, διότι σήμερα το είχα γράψει και με κράξανε, διότι είχα πει κάθε σχολείο να βάλουν solar panels, φωτοβολταϊκά από πάνω,
0: ναι, ναι, ναι,
1: και θα λειτουργούν δωρεά,
0: μάλιστα,
1: τα air condition, και μάλιστα θα έχει ακόμα έξτρα παραγωγή και να το βάλουν πίσω στο σύστημα.
0: Ναι.
1: Ναι. Όχι, όχι, δεν γίνεται, είναι ακριβό. Δεν είναι ακριβό. 10.000 ευρώ για κάθε σχολείο δεν είναι πολύ και γλιτώνεις και αυτό το λογαριασμό και βάλεις και ρεύμα στο network.
0: Μα έχουμε τόσους υπουργούς με λιμουζίνες που είναι κάθε λιμουζίνα 300.000 ευρώ. Λοιπόν, ας πούνε για 3 χρόνια να μην αλλάξουμε τις λιμουζίνες για να βάλουν air condition στα σχολεία. Μα...
1: Και από ό,τι άκουσα, και να με διορθώσετε αν κάνω λάθος, διότι πρόσφατα το διάβασα εδώ,
0: ναι,
1: η καινούρια λιμουζίνα του πρόεδρου θα είναι και
0: 600.000.
1: Ναι, και θα είναι και bulletproof. Ναι, ναι, ναι. Τώρα, γιατί ξυπνήσαμε σήμερα και αποφασίσαμε ότι χρειάζεται έτσι πράγμα.
0: Δυστυχώς
1: δεν είναι, ναι, δανασκό, ναι, δεν είναι.
0: Κοιτάξτε, εντάξει, να αγοράσουμε λιμουζίνα στον πρόεδρο.
1: Αν είχαμε τα λεφτά.
0: Αν πρώτα φτιάξουμε στα σχολεία μας, όπως τόνισες, να μην λέμε ένας γονιός όσαν εσένα που είσαι, ναι, στην Κύπρο να μας λες ότι τα σχολεία μας πάνε πάτο.
1: Ναι.
0: Είναι κρίμα. Κώστα μου, ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος που ήταν πρόεδρος, όταν εκλέγηκε, όταν συστάθηκε η Κυπριακή Δημοκρατία, το πρώτο πράγμα που έδωσε σημασία ήταν τα σχολεία. Να χτιστούν, ναι, παντού καινούρια σχολεία. Ο αναλφαβητισμός το 1960 ήταν 95%.
1: Ναι.
0: Μόνο 5% ήξεραν να διαβάζουν και να γράφουν. Και ο Μακαριότατος έδωσε έμφαση να χτιστούν σχολεία. Μόνο στη Μόρφου, όπως ξέρεις, είχαμε 4 γυμνάσια.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Σε μια μικρή πόλη.
1: Ήταν ορθά το έκανα αυτό, διότι η εκπαίδευση είναι το μέλλον.
0: Ακριβώς.
1: Τα παιδιά είναι το μέλλον. Είναι κλισέ, αλλά τα παιδιά είναι το μέλλον.
0: Λοιπόν, πώς μπορεί ένας δάσκαλος να πάει να κάνει μάθημα μέσα σε 40 βαθμούς αίθουσα και να βλέπει τα παιδιά να υδρώνουν και να μας λέει το Υπουργείο Παιδείας ότι δεν προλάβαμε πάλι.
1: Αλλά,
0: συγγνώμη.
1: Αλλά αν θυμάστε πριν 9 χρόνια πότε ήταν που απάγαμε ένα μωρό, κάτι ξένοι είχαν ένα μωρό σε ένα σχολείο και γίνανε μια απάγωγη, απάγαν το μωρό και ξαφνικά εντός εβδομάδων κάθε σχολείο στην Κύπρο είχε κάγκελα γύρω. Λεφτά για κάγκελα. Ναι. Άρα, εγώ το είπα τότε. Σίγουρα ένας υπουργός τότε θα είχε κουμπάρο, κουμπαριλίκι, κουμπιάσα που λέμε. Δεν γίνεται που τη μια μέρα στην άλλη να είχαμε κάγκελα, αλλά σήμερα έρχονται ίσον δεν έχουμε. Άτε.
0: Ναι, ναι. Πάντως, ο ξαδελφός μου βάζει κλιματιστικά και θα ήθελε δουλειά. Υπάρχουν
1: να κουμπαρέψει νομίζω με έναν υπουργό ή έναν πρόεδρο.
0: Κώστα μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Νομίζω όλα αυτά που ακούμε γιατί μου είναι χρήσιμα, δεν είναι?
2: Οπωσδήποτε, αλήμον.
0: Να δούμε την πραγματική εικόνα της Κύπρου από κάποιον που ζει στην Κύπρο, αλλά ζει έντονη ζωή. Ζει μέσα στα πράγματα όπως είναι ο Κώστας.
2: Δεν θα ξεχάσω όταν με ρώτησες πώς πάει η πατρίδα μου, η πατρίδα μας σκέτη μου, και άρχισα να κλαίω γιατί είδα τι γίνεται εκεί πέρα.
0: Το ξαναλες,
2: δεν αναγνώρισα μάλιστα την πόλη που γεννήθηκα και μεγάλωσα.
1: Ναι. Κυρία Γκέντη μου, σου υπόσχομαι ότι είμαστε αρκετοί. Είμαστε αρκετοί που προσπαθούμε να κάνουμε μια θετική αλλαγή. Είμαστε αρκετοί που παλεύουμε μέρα νύχτα για το καλό της Κύπρου, παρόλο που μας κράζουν μέρα νύχτα διότι ο Κύπρος φοβάται την αλλαγή. Και όταν λέμε αλλαγή, όπως είδατε, άλλαξε η Κύπρος, αλλά την αλλαγή για το καλύτερο του κόσμου και μάλιστα για όλον τον κόσμο της Κύπρου. Και παλεύουμε, δεν θα σταματήσω να παλεύουμε για την Κύπρο μας, και ας μας κράζουν, διότι ο κάθε ηγέτης, ο κάθε ήρωας στην ιστορία τον κράζανε στην αρχή.
0: Μάλιστα.
1: Και εμείς θα συνεχίσουμε, δεν λέω ότι είμαι εγώ ήρωας, αλλά άτομα σαν εμείς που προσπαθούμε να κάνουμε αυτή την αλλαγή.
0: Αυτό, ναι.
1: Και για τα παιδιά μου, εγώ το κάνω για τις τρεις κόρες μου, δεν το κάνω μόνο για μένα.
0: Ναι.
1: Εγώ αύριο δεν θα είμαι εδώ, αλλά το κάνω για τις κόρες μου και στο μέλλον τα παιδιά τους.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά και σου υπόσχομαι ότι υπάρχουν και τα θετικά στην Κύπρο, υπάρχουν και θετικά. Δεν είναι ανάγκη να τα πούμε, διότι ακούγονται τα θέτικα.
0: Ναι.
1: Απλά
0: αυτό ήταν η επόμενη ερώτησή μου, Κώστα. Υπάρχουν αρκετοί νέοι που πιστεύεις ότι πραγματικά μπορούν να φέρουν αλλαγή, δηλαδή αριθμητικά?
1: Ναι, ναι.
0: Ή τους έχει πάρει όλους το δημόσιο πρόεδρος για να τους βολέψει κάπου έτσι και να το ψηφίζουν αιώνια?
1: Ναι, με βάλει σε δύσκολη θέση, διότι όντως αυτό γίνεται. Διότι παρατηρώ ότι έχω ελπίδες για μερικά άτομα και ξαφνικά τους βλέπω
0: στο
1: δημόσιο και χάνονται. Θέλω να πιστέψω όμως ότι βλέπω και εντός τα υπουργεία ότι έχει κάτι παιδιά λαμπερά, καλά παιδιά.
0: Μάλιστα.
1: Και θα κάνουν τη διαφορά. Ξέρω ότι ο κόσμος που έρχεται και στην Αυστραλία σύντομα στην πρεσβεία, ο καινούριος υπάτη αμνωστής, είναι καταπληκτικός. Ξέρω ότι υπάρχουν φώτα.
0: Μάλιστα.
1: Θα δείξει που θα πάει η Κύπρος. Θέλω να πιστέψω ότι χτυπήσαμε πάτο και τώρα μόνο να ανεβούμε και να δούμε το φως της μέρας. Διότι αλλιώς δεν πάει άλλο, δεν πάει άλλο.
0: Μάλιστα.
1: Και ελπίζω την επόμενη φορά που να μιλήσουμε θα έχω κάτι πιο θετικό να σας πω και να σας κουμίσω λίγο παραπάνω την Κύπρο.
0: Πολύ ωραία.
1: Αλλά αγαπούμε την Κύπρο. Εγώ χαίρομαι που γνωρίζω τους Κυπραίους εδώ στην Κύπρο που ακόμα, στην Αυστραλία, που ακόμα σκέφτονται και αγαπάνε την Κύπρο. Και τους καλώ, ελάτε να δείτε την Κύπρο. Και τα θετικά θα περάσετε καλά. Όντως η Κύπρος είναι σπουδαία χώρα. Έχει πολλά να προσφέρει, έχει μέλλον, ακόμα επιμένω ότι έχει μέλλον και μαζί μπορείτε να μας βοηθήσετε. Μάλιστα. Να προχωρήσουμε.
2: Πρέπει να ξέρεις, Κώστα, ότι αυτό το πρόγραμμα φέτος είναι 38 χρόνια και όπως σου είπα προηγουμένως ήταν το πρώτο πρόγραμμα που πήγε στον αέρα.
1: Ναι.
2: Και αυτό το πρόγραμμα είναι αφιερωμένο στην ιστορία, στον πολιτισμό, στα ήθη, τα έθιμα μας και όλους τους συμπατριώτες μας.
1: Μπράβο.
2: Είναι το μοναδικό πρόγραμμα που ακολουθεί αυτή την πορεία. Ότι 38 ολόκληρα χρόνια αυτό το πρόγραμμα είναι μόνο για την Κύπρο.
1: Ωραία.
0: Και το κρατάμε μόνο ως εθελοντές.
1: Μπράβο σας.
0: Δεν έχουμε ζητήσει ποτέ χρήματα από κανέναν. Η αγαπητή Κέτη 38 χρόνια εθελοντικά κρατάει αυτό το σταθμό.
1: Εγώ τη θυμάμαι που ήμουν μικρό, που ήμουν μητσής. Εγώ τη θυμάμαι.
0: Μάλιστα.
1: Και χάρηκα πολύ που άνοιξε την πόρτα και την είδα και λέω: «Ω, η κυρία Γκέτη είναι ακόμα εδώ και ακόμα παλεύει».
0: Μάλιστα. Είμαστε εθελοντές. Τώρα να σε ρωτήσω, Κώστα μου, για τις προοδευτικές δυνάμεις στην Κύπρο. Συνεργάζονται ή υπάρχει ακόμα η διχόνοια?
1: Συνεργάζονται εκτός λίγο πριν τις εκλογές που κατασκοτώνονται.
0: Εντάξει, ας αφήσουμε τις εκλογές. Όμως,
1: αλλά, ναι, Λουκ,
0: για το καλό της κοινωνίας.
1: Ναι, αλλά δεν νομίζω ότι είναι σαν παλιά. Ας πούμε, το ΑΚΕΛ δεν είναι το ΑΚΕΛ που ξέραμε παλιά. Υπάρχει κόσμος του ΑΚΕΛ που είναι καταπληκτικοί και μερικοί είναι και καλοί φίλοι μου. Τους αγαπάω, ναι, και ξέρω ότι το έργο που κάνουν στο ΑΚΕΛ είναι φοβερό.
0: Μάλιστα.
1: Και στο ΕΔΕΚ το ίδιο. Και το ΕΔΕΚ, μάλιστα, ψήφισαν προχτές μια γυναίκα, νεαρή, που την είχα γνωρίσει πριν τις εκλογές και τη συμπάθησα πάρα πολύ. Και το ΒΟΛΤ, όπως γνωρίζετε, έχει και γυναίκα συμπρόεδρο και γυναίκα αντιπρόεδρο. Βλέπω τα προοδευτικά κόμματα όντως συνεργάζονται, αλλά σε ατομικό σημείο. Ενώ τέτα τέτ. Δεν είναι το κόμμα να μιλάμε με το κόμμα, είναι ο Κώστας να μιλάμε με τον Γιάννη.
0: Πού οφείλεται αυτό, νομίζεις? Γιατί θα ήταν θαυμάσιο αν μπορούσε να υπάρξει ένα συνασπισμό κομμάτων προοδευτικών, να σταματήσουν αυτό που έχει δημιουργηθεί. Τώρα που ήρθα στην Κύπρο πέρυσι και είδα νέους 16-άριδες να τους δίνουν μια μαύρη φανέλα του ΕΛΑΜ και να γράφουν μια ψευτοεόκα επάνω, να τους κάνουν να νομίζουν ότι ζουν ακόμα την εποχή των Εγγλέζων, και να τους εκμεταλλεύονται για να χτυπάνε ηλικιωμένους και να βάζουν φωτιές σε αυτοκίνητα και να πηγαίνουν στα γήπεδα και να σπάζουν.
1: Δυστυχώς τα προοδευτικά κόμματα, ειδικά το πιο μεγάλο, είναι διστακτικοί να έρθουν στο σημείο του σήμερα. Να μιλούμε λεξικών και ρητορική του 2026. Ακόμα μιλούν σαν πως είναι το 70, το 80, κάπου εκεί έχουν μείνει.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτό, να το πω έτσι ομά, it's not sexy. Και η νεολαία δεν τους τραβάνε, δεν τους τραβάνε. Άρα οι ακροδεξιοί τους πουλάνε μυθιστόρημα, τους πουλάνε διασκέδαση, τους πουλάνε ψευτοελπίδες.
0: Μάλιστα.
1: Και δεν είμαστε, και φταίω και το δικό μου κόμμα, ότι δεν είμαστε ρεαλιστικοί να τους πούμε αυτό μπορούμε και αυτό δεν μπορούμε να κάνουμε. Αλλά δεν σημαίνει ότι μπορούν αυτοί.
0: Μάλιστα.
1: Και το βλέπω και εδώ στην Αυστραλία το Νιόβρι που θα σας κατεβεί το One Nation.
0: Ναι, ναι.
1: Και ό,τι βλέπετε εδώ στην Αυστραλία έχει γίνει ήδη στην Κύπρο. Και παρακαλώ τους Κύπρους της Αυστραλίας, ξανασκεφτείτε το. Δεν ξέρω αρκετούς που θα ψηφίσουν One Nation και ξέρω ότι δεν είναι η συζήτησή μας τώρα η Κύπρος ή η Αυστραλία, αλλά δείτε λίγο την Κύπρο που πήγε τα τελευταία 10 χρόνια και να ξέρετε και η Αυστραλία προς τα Κύπα, δυστυχώς. Μάθετε κι εσείς λίγο που μάσκα μια φορά.
0: Ναι, ναι. Όσοι νομίζουν θα ψηφίσουν το One Nation, αγαπητέ Κώστα, όπως και στην Κύπρο με το ΕΛΑΜ και τη Χρυσή Αυγή στην Ελλάδα, ξέρουμε ότι πίσω από αυτούς υπάρχουν σκοτεινές δυνάμεις που ο σκοπός τους είναι να καταστρέψουν τα δικαιώματα της εργατικής τάξης. Και λοιπόν, εδώ έχουμε την Τζίνα Ράινχαρτ που σκοπός είναι να απαγορεύσει στον κόσμο τις απεργίες, να απαγορεύσει τις αυξήσεις μισθούς. Ακριβώς.
1: Αλλά είμαστε εμείς που φταίμε που δεν το καταλάβουμε.
0: Ακριβώς. Ο κόσμος πρέπει να ενημερωθεί. Κώστα μου, επειδή έχουμε φάει μια ολόκληρη ώρα και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που εξόδεψες μια ώρα για μας.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Και να τελειώσουμε με μια δική σου ευχή. Τι θα ευχόσουν να τρία πράγματα για την Κύπρο τα επόμενα τρία χρόνια?
1: Απευθείας πτήση Λάρνα Καμερβουνή.
0: Μάλιστα.
1: Το πρώτο.
0: Το πρώτο.
2: Έχετε 32 δευτερόλεπτα.
1: Okay, να επανενωθεί το νησί μας και να φυτέψουμε δέντρα παντού για αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Αυτά είναι.
0: Αμήν. Ευχαριστούμε, Κώστα μου.
2: Και με αυτή την νότα, αγαπητοί ακροατές, φτάσαμε στο τέλος του προγράμματος μας. Θα είμαστε και πάλι μαζί σας την επόμενη Τρίτη την ίδια ώρα. Μέχρι τότε να έχετε καλή εβδομάδα, να είστε γεροί και δυνατοί, ευλογημένοι. Καλό σας βράδυ. Από το Κυπριακό Πρόγραμμα, η Κυπριακή Φωνή της Μελβούρνης του 3Z.
0: Ευχαριστούμε.
1: Ευχαριστούμε.

ουρανό και ακούω μια φωνή καμπάνα γιορτινή να με παρακινεί. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί που χτίζουνε φωλιά αλόκοτα πουλιά στου ήλιου τα σκαλιά.

στο γάλανο και μια φωνή τρελή σαν χάδι και απειλή κοντά της με καλεί. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί. Μου τάζει ωκεανούς, κομίτες φωτεινούς.

Ξύπνησες άσχημα σε μια ερημιά. Τι κάναν οι αγάπες σου πατώντας τις μύτες. Το έξι μέθησε και έγινε εννιά. Κι οι μέρες σου αλλάξανε και γίνανε νύχτες. Έφυγες γρήγορα μα ήταν αργά. Τα όνειρά σου σου την είχαν στημένη. Γύρισες πίσω να κρυφτείς τα παλιά. Μα η μηχανή σου ήταν

μαγείρευαν για σένα τις νύχτες. Νιώθεις αρχάγγελος, μα και εξωτικό κι είναι το κλάμα ενός μωρού που σε στέλνει ταγιδευμένο σε έναν κόσμο τρελό. Όποιος αγάπησε, ο διάολος τον παίρνει. Ξαναδιαβάζεις τα γράμματα από Van Gogh στον αδερφό του Τεό. Είχε στείλει σε ένα δικά παίζει ένας δίσκος στον κόγκ και του μυαλού σου τρελαίνονται οι μήλοι. Αποκοιμιέσαι μέσα σε μια αγκαλιά που αλλάζει πρόσωπα και σε καταπίνει. Μπροστά σου η θάλασσα λυκνίζεται αργά σε ένα ταγκό με παρτέ.

0: You're listening to 3ZZZ, Melbourne's ethnic community radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following program is in Greek.
2: Ανακαλύψτε τη ζωντανή νέα έκθεση στο Science Works. Χρώμα, δείτε τον κόσμο με νέο φως. Εξερευνήστε λαμπερά ορυκτά, οπτικές ψευδεστήσεις και πρακτικά πειράματα για παιδιά με περιέργεια και παιχνιδιάρικους ενήλικες. Δείτε χρώμα. Παίξτε με το φως. Εκπλαγείτε. Ανοιχτά τώρα στο Science Works. Αγοράστε εισιτήρια στο museovictoria.com.au.
3: Sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
4: Είστε έτοιμοι για μια έκτακτη ανάγκη? Το Australia Post και ο Αυστραλιανός Ερυθρός Σταυρός σας βοηθούν να προετοιμάσετε το σπίτι σας. Μερικά απλά βήματα σήμερα κάνουν τη διαφορά αύριο. Μπείτε στο redcross.org.au/prepare.
0: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
3: 3ZZZ,
1: 92.3 FM.
2: Καλημέρα σας. Ακούτε τα ελληνικά κοινωνικά προγράμματα του πολυεθνικού σταθμού 3Z 92,3 FM που εκπέμπονται καθημερινά Δευτέρα έως Πέμπτη 8 με 9 το πρωί, Παρασκευή 9 με 10 το πρωί και το κυπριακό πρόγραμμα εκπέμπεται κάθε Τρίτη 6 με 7 το βράδυ. You are listening to the Greek Australian Community Programs of Ethnic Community Radio Station 3ZZZ 92.3 FM. The Greek programs are broadcast daily, Monday to Thursday 8 till 9 a.m., Friday 9 till 10 a.m., and the Cypriot program can be heard every Tuesday 6 till 7 p.m.
5: Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, καλημέρα σας. Ακούτε το ραδιοφωνικό πρόγραμμα της Τετάρτης, σήμερα 16 Σεπτεμβρίου του 2026. Ραδιοφωνικό σταθμός 3ZZZ που εκπέμπει σε 92,3 στα FM. Μαζί σας στο ραδιοθάλαμο ο Γιώργος Χρονόπουλος που θα σας κρατήσει συντροφιά μέχρι τις 9. Το τηλέφωνο στο στούντιο είναι 94-15-19-23 για τους φίλους και φίλες που θέλουν να λάβουν μέρος στο πρόγραμμα. Κρύο σήμερα, βροχή από ό,τι βλέπω εδώ, έξω από το παράθυρο. Και χθες και σήμερα είχαμε λίγο χειμωνιάτικες μέρες. Αλλά ελπίζουμε ότι τις επόμενες ημέρες, ειδικά το Σαββατοκύριακο, ο καιρός από ό,τι μας λέει το δελτίο του καιρού θα αλλάξει προς το καλύτερο. Θα έχουμε ανοιξιάτικες ημέρες. Δηλαδή την Παρασκευή είμαστε 22, Σαββάτο 23, την Κυριακή θα πέσει, μάλλον δεν θα πέσει, θα ανέβει στο 23 πάλι, από Δευτέρα ίσως θα πέσει πάλι ο καιρός, αλλά θέλει λίγο προφύλαξη γιατί ανεβοκατεβαίνει και ειδικά σήμερα που έχουμε και βροχές και λίγο κρύο. Λοιπόν, καλώς ήλθατε στο ιστορικο-φιλοσοφικό πρόγραμμα της Τετάρτης. Σήμερα ανοίγουμε τις γραμμές για το πιο αρχαίο και ταυτόχρονα πιο σύγχρονο ερώτημα. Τι σημαίνει τελικά μια πετυχημένη ζωή? Αν κοιτάξουμε γύρω μας, η κοινωνία μας δίνει μια έτοιμη, κονσερβοποιημένη απάντηση. Ποια είναι αυτή? Επιτυχία. Ίσον χρήματα, κοινωνική αναγνώριση, τίτλοι σπουδών και υψηλή επαγγελματική θέση. Όμως η φιλοσοφία έρχεται να ανατρέψει αυτή την αντίληψη. Ο Αριστοτέλης μιλούσε με οδηγό την πετυχημένη ζωή, δηλαδή την έννοια της ευδαιμονίας. Δεν χρησιμοποιούσε τη λέξη ευτυχία με τη σημερινή έννοια του εφήμερου συναισθήματος. Μιλούσε για την ευδαιμονία η οποία μεταφράζεται ως ανθρώπινη άνθηση. Η ουσία. Πετυχημένη ζωή. Δεν είναι ένας στατικός προορισμός, παραδείγματος χάρη ένα σπίτι μεγάλο, ένας τραπεζικός φουσκωμένος λογαριασμός, αλλά μια συνεχής δραστηριότητα. Το κλειδί, να αξιοποιείς στο μέγιστο τις δυνατότητές σου και τη λογική σου ζώντας σύμφωνα με την αρετή. Ποια είναι αυτή? Η καλοσύνη, το θάρρος, η δικαιοσύνη. Επιτυχία είναι να γίνεις η καλύτερη εκδοχή του εαυτού σου. Το ιαπωνικό ikigai, λόγος ύπαρξης, τι λένε οι Ιάπωνες? Οι Ιάπωνες χρησιμοποιούν τη φιλοσοφία του ikigai, που σημαίνει ο λόγος για να ξυπνάς το πρωί. Μια ζωή είναι επιτυχημένη όταν καταφέρνεις να ισορροπήσεις τέσσερα στοιχεία. Πρώτον, αυτό που αγαπάς. Δεύτερον, αυτό στο οποίο είσαι καλός. Τρίτον, αυτό που χρειάζεται ο κόσμος. Και τέταρτον, αυτό για το οποίο μπορείς να πληρωθείς. Μάλιστα. Σπουδαίες λέξεις φιλοσοφικές. Προχωράμε. Τι έγινε σήμερα, σαν σήμερα? Στις μάλλον σαν αύριο, 19 Σεπτεμβρίου. Σήμερα έχουμε όχι άλλο θέμα πιάσαμε. Θα τα αφήσουμε αυτό. Να πάμε σε μία βιβλιοπαρουσίαση. Έχω μία ανακοίνωση εδώ. Ο Ελληνοαυστραλιανός Πολιτιστικός Σύνδεσμος Μελβούρνης και ο Σύνδεσμος Ελλήνων Λογοτεχνών και Συγγραφέων Αυστραλίας σας προσκαλούν στην παρουσίαση της ποιητικής συλλογής του Δόκτωρος Χριστού Φίφη. Ποιήματα 1963-2025. Την παρουσίαση θα κάνει η Δόκτωρ Στέφη Νικολούδη. Την εκδήλωση θα συντονίσει ο Δόκτωρ Θανάσης Πηλιάς. Η εκδήλωση θα γίνει την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου στις 3 μετά μεσημβρίαν στην αίθουσα Room 201 Balam Place στο 15 Phoenix Street στο Brunswick. Θα ακολουθεί συζήτηση, καφές και τσάι. Λοιπόν, θα κάνουμε την ανακοίνωση και αργότερα, λίγο αργότερα, και σήμερα θα έχουμε, όπως ξεκινήσαμε λίγο το πρόγραμμα μας, με κάτι το φιλοσοφικό. Θα ακούσουμε λίγο αργότερα τη ζωή, μάλλον ένα από τα κομμάτια της ζωής του μεγάλου μας φιλοσόφου, του Σοκράτη, ίσως του μεγαλύτερου Έλληνα φιλόσοφου, του Σοκράτη. Είναι ακουστικό, δεν θα το διαβάσω εγώ, θα το ακούσουμε. Είναι γύρω στα 17-18 λεπτά, ίσως να το κόψουμε στη μέση, να βάλουμε λίγη μουσική και θα συνεχίσουμε. Έχω σκοπό από εδώ και στο εξής, κάθε πρόγραμμα, να βάζουμε και κάτι διαφορετικό, όχι μόνο φιλοσοφικό, ιστορικό και άλλου είδους θέματα, για να μαθαίνουμε ορισμένα πράγματα τα οποία ίσως πολλοί από εμάς να έχουμε ξεχάσει. Πάμε σε μουσική μέχρι να συνεχίσουμε αυτό που θέλουμε, την

0: Ένας γέρος στέκεται στην πόρτα του σπιτιού του. Πάνω από το κεφάλι του, ένα παράθυρο ανοίγει. Και μια ολόκληρη λεκάνη με νερό αδειάζει κατά πάνω του. Μούσκεμα. Μπροστά στους μαθητές του. Ο γέρος δεν θυμώνει, δεν φωνάζει. Σκουπίζει το πρόσωπό του, γυρίζει και λέει ήρεμα.
1: Το ήξερα. Μετά τη βροντή έρχεται πάντα η βροχή.
0: Πάνω, στο παράθυρο, στέκεται γυναίκα του, η Ξανθίπη. Και για 2000 χρόνια αυτή θα μείνει στην ιστορία σαν η χειρότερη σύζυγος που πάτησε ποτέ σε αθηναϊκό δρόμο. Ο γέρος με το βρεγμένο πρόσωπο θα γίνει ο πιο διάσημος φιλόσοφος που έζησε ποτέ. Και σε 30 χρόνια από εκείνο το πρωινό, η ίδια πόλη που τον θαύμαζε θα τον καταδικάσει σε θάνατο. Το θέμα είναι, σχεδόν όλα όσα νομίζετε ότι ξέρετε για αυτούς τους δύο, είναι λάθος.
1: Αν αντέξετε τη συζήτηση μαζί μου, είστε έτοιμοι για φιλοσοφία. Αν αντέξετε την Ξανθίπη, είστε έτοιμοι για τη ζωή.
0: Αυτός ο άνθρωπος το εννοούσε στα σοβαρά. Ότι η δυσκολία είναι προπόνηση. Ότι ο πιο ενοχλητικός άνθρωπος στη ζωή σου μπορεί να αποδειχθεί ο πιο σημαντικός σου δάσκαλος. Έζησε 70 χρόνια πιστεύοντάς το. Και πέθανε αποδεικνύοντάς το. Το λένε Σοκράτη. Δεν έγραψε ποτέ ούτε μία λέξη. Ούτε ένα βιβλίο. Τίποτα. Κι όμως, 2.500 χρόνια μετά, ακόμα διδάσκεται σε κάθε πανεπιστήμιο του κόσμου. Ήταν φτωχός, άσχημος, ξυπόλυτος. Τριγύριζε στην αγορά της Αθήνας και έκανε ερωτήσεις σε ανθρώπους πιο πλούσιους, πιο ισχυρούς και πιο σεβαστούς από αυτόν. Απλές ερωτήσεις. Τι είναι δικαιοσύνη? Τι είναι θάρρος? Τι είναι το καλό? Ακούγονται αθώες, δεν ήταν. Γιατί αυτές οι ερωτήσεις έκαναν τους πιο σημαντικούς άντρες της πόλης να μοιάζουν με ανόητους. Δημόσια. Και οι άνθρωποι που τους κάνεις να νιώσουν ανόητοι δεν το ξεχνούν. Αυτή είναι η ιστορία του πώς η πιο έξυπνη ερώτηση μπορεί να γίνει θανατική καταδίκη. Και του γιατί η γυναίκα που όλοι κορόιδεψαν ήταν τελικά η μόνη που έμεινε δίπλα του μέχρι το τέλος. Ξεκινάμε με τη γυναίκα. Γιατί από εκεί ξεκινάει ο θρύλος. Η Ξανθίπη ήταν αρκετά νεότερη του. Όταν πέθανε ο Σοκράτης, εκείνη κρατούσε ακόμα μικρό παιδί στην αγκαλιά της. Και η φήμη της? Θρυλική. Έλεγαν πως ήταν η πιο δύσκολη γυναίκα όλης της Αθήνας. Πως γκρίνιαζε συνέχεια. Πως τίποτα δεν την ευχαριστούσε. Ούτε το φαγητό, ούτε οι φιλοσοφίες του άντρα της. Ούτε ο ίδιος ο άντρας της. Υπάρχει ιστορία με το νερό που είδατε μόλις τώρα. Υπάρχει κι άλλη. Πως μια φορά μπροστά σε καλεσμένους του πάτησε και του ποδοπάτησε την τούρτα. Και ο Σοκράτης απλώς γέλασε. Κάποιος τον ρώτησε κάποτε. «Γιατί, Σοκράτη, γιατί έμεινες με μια τέτοια γυναίκα?» Και η απάντησή του έγινε διάσημη. Είπε «Όποιος θέλει να γίνει καλός υπέας δεν διαλέγει το ήμερο άλογο. Διαλέγει το πιο αντίθασο. Γιατί ξέρει πως αν μάθει να υπεύει αυτό, θα μπορεί να υπεύσει οποιοδήποτε. Έτσι κι εγώ», είπε. «Αν μάθω να ζω μαζί της, θα μπορώ να τα βρω με οποιονδήποτε άνθρωπο στη γη». Έξυπνη ατάκα. Θα κρατήσει. Αλλά κρατήστε στο μυαλό σας μία λεπτομέρεια. Όλα αυτά τα λέμε επειδή κάποιος άλλος τα κατέγραψε. Και οι περισσότεροι που τα κατέγραψαν τα άκουσαν αιώνες αργότερα. Κανείς δεν ρώτησε ποτέ την Ξανθίπη. Τώρα ο άντρας. Αν τον συναντούσατε στον δρόμο, δεν θα μαντεύατε ποτέ ποιος ήταν. Χαμηλός όμως, με κοιλιά, φαλάκρα, μύτη πλατιά, γουρλωτά μάτια. Οι σύγχρονοί του τον περιέγραφαν σαν σάτυρο, σαν εκείνα τα άσχημα μισοζωώδη πλάσματα των μύθων. Ο πατέρας του ήταν Πετράς, λαξευτής μαρμάρου. Η μάνα του, Μαία. Γεννούσε παιδιά. Και ο Σοκράτης θα έλεγε αργότερα ένα πράγμα που εξηγεί όλη του τη ζωή. «Η μητέρα μου ξεγεννούσε γυναίκες. Εγώ ξεγεννάω μυαλά. Δεν σας διδάσκω τίποτα. Απλώς σας βοηθώ να γεννήσετε τις ιδέες που ήδη κουβαλάτε μέσα σας». Ακούγεται όμορφο. Ήταν και επικίνδυνο. Και να γιατί.
2: Στην αρχαία Αθήνα, αν ήθελες να πετύχεις την πολιτική, πλήρωνες. Πλήρωνες δασκάλους, τους λέγανε σοφιστές, που σου μάθαιναν να μιλάς ωραία, να πείθεις, να κερδίζεις κάθε συζήτηση, ακόμα και όταν είχες άδικο. Ο Σοκράτης δεν πήρε ποτέ δεκάρα, από κανέναν. Και δεν σου μάθαινε να κερδίζεις τη συζήτηση. Σου έδειχνε ότι δεν ήξερες γιατί πράγμα μιλούσες εξ αρχής. Δούλευε πάντα με τον ίδιο τρόπο. Σε πλησίαζε, ταπεινός. Εσύ ξέρεις την δικαιοσύνη, έτσι? Εγώ δεν καταλαβαίνω. Εξήγησέ μου. Εσύ έδινες έναν ορισμό. Και τότε άρχιζαν οι ερωτήσεις. Ήρεμα, μία-μία. Ώσπου ο δικός σου ορισμός κατέρεε στα χέρια σου. Και συνειδητοποιούσες μπροστά σε κόσμο πως δεν ήξερες την απάντηση σε κάτι που νόμιζες αυτονόητο. Το έλεγαν έλεγχο. Εμείς σήμερα το λέμε σοκρατική μέθοδο. Και ο ίδιος υποστήριζε πως δεν ήταν σοφός. Πως το μόνο που ήξερε ήταν ότι δεν ήξερε τίποτα. Γιατί το έκανε αυτό? Η ιστορία ξεκινάει από ένα μαντίο. Ένας φίλος του πήγε κάποτε στο μαντίο των Δελφών και ρώτησε: «Υπάρχει άνθρωπος σοφότερος από τον Σοκράτη?» Η απάντηση της Πυθίας: «Κανείς». Ο Σοκράτης τα έχασε. Ήξερε πως δεν ήταν σοφός. Πίστεψε πως το μαντίο έκανε λάθος. Και έτσι ξεκίνησε μία αποστολή για να το αποδείξει. Πήγαινε σε πολιτικούς, ποιητές, τεχνίτες, σε όποιον είχε φήμη σοφίας και τους ρωτούσε. Για να βρει έστω έναν πιο σοφό από αυτόν. Δεν βρήκε. Ανακάλυψε το εξής. Όλοι νόμιζαν πως ήξεραν πράγματα που στην πραγματικότητα δεν ήξεραν. Αυτός τουλάχιστον ήξερε την αρνιά του. Αυτό, κατάλαβε, ήταν η σοφία που εννοούσε το μαντίο. Να ξέρεις τι δεν ξέρεις. Ωραίο συμπέρασμα για εκείνον. Καταστροφικό για τη φήμη του. Γιατί σκεφτείτε το πρακτικά. Γύριζε από τον έναν σημαντικό άνθρωπο στον άλλον και τον έκανε να παραδεχτεί μπροστά σε ακροατήριο ότι ήταν ένας φαντασμένος αδαής. Και τριγύρω του μαζευόταν πλήθος. Νεαροί, πλούσιοι, βαριεστημένοι, που λάτρευαν να βλέπουν τους μεγάλους να ξεφτιλίζονται. Πόσους εχθρούς νομίζετε πως έφτιαξε έτσι σε 30 χρόνια? Αλλά ο πιο επικίνδυνος εχθρός του δεν ήταν ένας άνθρωπος, ήταν μία εικόνα. Χρόνια πριν από τη δίκη, ένας από τους πιο διάσημους κωμικούς της Αθήνας ανέβασε ένα θεατρικό. Λεγόταν Νεφέλες. Και ο κεντρικός, γελίος χαρακτήρας του ήταν ο Σοκράτης. Μόνο που δεν ήταν ο πραγματικός Σοκράτης. Πάνω στη σκηνή, ο Σοκράτης εμφανιζόταν κρεμασμένος σε ένα καλάθι στον αέρα να μελετάει τα σύννεφα. Διήφθηνε ένα φροντιστήριο, ένα σχολείο απατεώνων που, έναν διαμοιβής, μάθαινε στους νέους πώς να κοροϊδεύουν τους θεούς και πώς να κερδίζουν κάθε δίκη λέγοντας ψέματα. Ήταν καρικατούρα. Ένα κράμα από όλα όσα ο κόσμος φοβόταν. Και το χειρότερο, τα περισσότερα ήταν ψέματα. Ο πραγματικός Σοκράτης δεν έπαιρνε λεφτά. Δεν δίδασκε ρητορικά κόλπα. Έκανε ακριβώς το αντίθετο. Αλλά χιλιάδες Αθηναίοι κάθισαν σε εκείνο το θέατρο και γέλασαν. Και έφυγαν με μία εικόνα στο μυαλό τους. Περάστε τώρα μπροστά 24 χρόνια, στη δίκη. Ο ίδιος ο Σοκράτης θα πει στους δικαστές κάτι που λίγοι περιμένουν. Πως ο πραγματικός του κατήγορος δεν είναι ο άνθρωπος που στέκεται απέναντί του. Είναι κάτι πολύ παλιότερο. Μία φήμη. Μία καρικατούρα που κουβαλάει η πόλη τόσα χρόνια χωρίς καν να ξέρει από πού ξεκίνησε. «Πώς παλεύεις», θα πει σχεδόν, «με μία σκιά που όλοι πιστεύουν, αλλά κανείς δεν μπορεί να δείξει». Το βλέπετε το μοτίβο? Η Ξανθήπη, μία καρικατούρα. Ο Σοκράτης στη σκηνή, μία καρικατούρα. Ο κατήγορος δεν είναι ο άνθρωπος που στέκεται απέναντί του. Είναι κάτι πολύ παλιότερο. Μία φήμη. Μία καρικατούρα που κουβαλάει η πόλη τόσα χρόνια χωρίς καν να ξέρει από πού ξεκίνησε. «Πώς παλεύεις», θα πει σχεδόν, «με μία σκιά που όλοι πιστεύουν, αλλά κανείς δεν μπορεί να δείξει». Το βλέπετε το μοτίβο? Η Ξανθήπη, μία καρικατούρα. Ο Σοκράτης στη σκηνή, μία καρικατούρα. Η Αθήνα δεν ήταν έτοιμη να σκοτώσει.

0: μόνο η κατάλληλη στιγμή. Η στιγμή ήρθε όταν η ίδια η πόλη κατέρευσε.
1: Για να καταλάβετε τι έγινε στο τέλος, πρέπει να ξέρετε σε τι πόλη ζούσε.
0: Η Αθήνα του Σοκράτη έχανε έναν πόλεμο. 27 χρόνια πολέμου με τη Σπάρτη, ο Πελοποννησιακός. Η πόλη είχε δει πανούκλα, ήττες, χιλιάδες νεκρούς. Ήταν τραυματισμένη, φοβισμένη και καχύποπτη. Και ο Σοκράτης δεν ήταν κάποιος δειλός θεωρητικός που μιλούσε από μακριά. Είχε πολεμήσει ο ίδιος σε τρεις μάχες. Και σε μία από αυτές, στην Ποτίδεα, λέγεται πως έσωσε τη ζωή ενός νεαρού στρατιώτη μέσα στη μάχη. Το όνομα εκείνου του νεαρού? Αλκιβιάδης. Κρατήστε το όνομα, γιατί εδώ αρχίζει το πρόβλημα. Ο Σοκράτης δεν δίδασκε σε σχολείο. Είχε γύρω του νέους που τον ακολουθούσαν, τον θαύμαζαν, μάθαιναν τον τρόπο σκέψης του. Ο Αλκιβιάδης ήταν ένας από αυτούς. Λαμπρός, γοητευτικός και τελικά προδότης. Αυτομόλυσε στους Σπαρτιάτες, τους εχθρούς. Έγινε ένας από τους πιο μισητούς άντρες στην ιστορία της Αθήνας. Και δεν ήταν ο μόνος. Όταν η Αθήνα έχασε τον πόλεμο, οι Σπαρτιάτες επέβαλαν έναν σκληρό, αιμοσταγή κύκλο εξουσίας. Τους έμειναν στην ιστορία ως οι τριάκοντα τύρανοι. Σε λίγους μήνες σκότωσαν χιλιάδες πολίτες και άρπαξαν τις περιουσίες τους. Ο επικεφαλής τους λεγόταν Κρητίας. Και ο Κρητίας κάποτε ήταν και αυτός μέσα στον κύκλο του Σοκράτη. Τώρα κοιτάξτε την εικόνα από τα μάτια ενός απλού Αθηναίου. Ο πιο διάσημος προδότης της πόλης, μαθητής του Σοκράτη. Ο πιο αιμοσταγής τύρανος της πόλης, μαθητής του Σοκράτη. Ο ίδιος ο Σοκράτης, ένας τύπος που περνάει τη μέρα του κάνοντας τους σεβαστούς πολίτες να μοιάζουν ηλίθιοι και που αμφισβητεί τα πάντα, ακόμα και τους θεούς της πόλης. Ένα πράγμα πρέπει να πούμε προς τιμήν του. Όταν οι Τριάκοντα διέταξαν τον Σοκράτη να συλλάβει έναν αθώο πολίτη για να τον εκτελέσουν, εκείνος αρνήθηκε. Ρίσκαρε τη ζωή του και αρνήθηκε. Αλλά η πόλη ήταν πληγωμένη. Και οι πληγωμένες πόλεις ψάχνουν κάποιον να φταίει. Έναν άνθρωπο που να συνδέεται με τους προδότες, που να αμφισβητεί τους θεούς, που να χαλάει την νεολαία με τις ερωτήσεις του. Δεν χρειαζόταν να ψάξουν πολύ. Το 399 π.Χ. τρεις Αθηναίοι κατέθεσαν επίσημη κατηγορία εναντίον του. Τα ονόματά τους, Μέλιτος, Άνητος, Λύκων. Η κατηγορία είχε δύο σκέλη. Πρώτο, ασέβεια. Ότι δεν πιστεύει στους θεούς της πόλης και ότι εισάγει καινούργιες θεότητες. Δεύτερο, ότι διαφθείρει τους νέους. Στην αθηναϊκή δικαιοσύνη δεν υπήρχε δικαστής με σφυρί. Υπήρχε ένα τεράστιο σώμα από απλούς πολίτες, εκατοντάδες άνθρωποι που άκουγαν και ψήφιζαν. Ο Σοκράτης στάθηκε μπροστά τους, 70 χρονών. Και εδώ, όποιος περίμενε ότι θα ικέτευε για τη ζωή του, θα απογοητευόταν. Δεν ζήτησε έλεος, δεν έκλαψε, δεν έφερε τα παιδιά του να κλάψουν μπροστά στους δικαστές όπως συνηθιζόταν τότε για να μαλακώσουν την ψήφο. Αντίθετα, τους είπε πως ό,τι έκανε σε όλη του τη ζωή ήταν δώρο για την πόλη. Πως ήταν σαν μια αλογόμυγα, μια ενοχλητική μύγα σταλμένη από τον Θεό, που τσιμπάει ένα νοθρό τεμπέλικο άλογο για να το κρατάει ξύπνιο. Η Αθήνα ήταν το άλογο, αυτός η μύγα. Με άλλα λόγια, δεν με χρειάζεστε παρά την ενόχλησή μου. Με χρειάζεστε εξαιτίας της. Δεν ήταν υπεράσπιση, ήταν πρόκληση. Ψήφισαν. Ένοχος. Με σχετικά μικρή διαφορά. Και τώρα ερχόταν το δεύτερο μέρος, το ποινικό. Ο κατήγορος ζήτησε θάνατο. Ο Σοκράτης είχε δικαίωμα να προτείνει εναλλακτική ποινή. Ένα πρόστιμο, εξορία, οτιδήποτε υπιότερο. Πιθανότατα θα το δέχονταν. Ξέρετε τι πρότεινε αρχικά? Είπε πως αντί για τιμωρία, η πόλη θα έπρεπε να τον τρέφει δωρεάν με τα δημόσια έξοδα. Την τιμή που επιφύλασαν για τους Ολυμπιονίκες και τους ήρωες. Ουσιαστικά τους είπε, δεν αξίζω τιμωρία, αξίζω βραβείο. Το δικαστήριο εξοργίστηκε και η δεύτερη ψηφοφορία για τον θάνατο πέρασε με ακόμα μεγαλύτερη πλειοψηφία από την πρώτη. Περισσότεροι άνθρωποι τον ήθελαν νεκρό αφού μίλησε από όσους τον είχαν βρει ένοχο. Ήταν σαν να τους ανάγκασε να τον σκοτώσουν.

0: Ρώτημα που στοιχιώνει 2.500 χρόνια είναι «Γιατί». Γιατί ένας άνθρωπος που μπορούσε να σωθεί διάλεξε τον θάνατο.
1: Δεν τον εκτέλεσαν αμέσως. Για ένα ιερό λόγο, η πόλη δεν επιτρεπόταν να προβεί σε εκτέλεση για μερικές εβδομάδες. Ο Σωκράτης έμεινε στη φυλακή περιμένοντας. Και οι φίλοι του οργάνωσαν τα πάντα. Είχαν λαδώσει τους φρουρούς. Ο δρόμος για τη διαφυγή ήταν ανοιχτός. Ένας πλούσιος φίλος του, ο Κρήτων, ήρθε νύχτα και τον νικέτεψε. «Σήκω, φύγε, έχουμε τα πάντα έτοιμα». Ο Σωκράτης αρνήθηκε. Το επιχείρημά του ήταν το εξής. «Όλη μου τη ζωή έζησα κάτω από τους νόμους αυτής της πόλης. Δέχτηκα τα καλά της. Δεν μπορώ τώρα, επειδή μία απόφαση δεν με βολεύει, να παρανομήσω. Αν σπάσω τον νόμο, όποτε δεν μου αρέσει, τότε ο νόμος δεν σημαίνει τίποτα. Διάλεξε να πεθάνει για να μην διαψεύσει όλα όσα δίδαξε». Και έρχεται το τελευταίο πρωινό. Οι φίλοι του μαζεύονται στο κελί. Και εκεί, από την αρχή, βρίσκεται κάποιος ακόμα. Η Ξανθήπη. Κάθεται δίπλα του, κρατώντας το μικρό τους παιδί. Και όταν βλέπει τους φίλους να μπαίνουν, καταλαβαίνοντας πως αυτή είναι η τελευταία μέρα, ξεσπάει. Κλαίει, οδύρεται, χτυπιέται. Ο Σωκράτης ζητά ήσυχα να την πάρουν σπίτι. Για αιώνες, αυτή η σκηνή διαβάστηκε σαν απόδειξη πως ήταν μια ενοχλητική, ιστερική γυναίκα που ο σοφός άντρας διώχνει για να πεθάνει με ηρεμία. Ξαναδιαβάστε την. Η γυναίκα που όλη η ιστορία κορόιδεψε σαν στρίγκλα ήταν εκεί, την τελευταία μέρα, με το παιδί τους, θρηνώντας τον. Ενώ οι σπουδαίοι μαθητές του συζητούσαν φιλοσοφικά για την αθανασία της ψυχής, εκείνη έκλαιγε τον άνθρωπο. Το «Μετά τη βροντί έρχεται η βροχή», τα ανέκδοτα με τα νερά και την κρίνια, γράφτηκαν εκατοντάδες χρόνια αργότερα από ανθρώπους που δεν την είχαν δει ποτέ, που ήθελαν μία εύκολη γελιογραφία. Αυτό που κατέγραψε ο μοναδικός άνθρωπος που ήταν όντως εκεί, ήταν διαφορετικό. Ήταν μία γυναίκα που τον αγαπούσε να τον χάνει. Το βράδυ, ο δεσμοφύλακας φέρνει το κύπελο. Μέσα, κόνιο. Δηλητήριο. Ο Σωκράτης το πίνει χωρίς να διστάσει. Περπατάει όπως του λένε, ώσπου βαραίνουν τα πόδια του. Ξαπλώνει. Το κρύο ανεβαίνει αργά από τα πόδια προς την καρδιά. Και οι τελευταίες του λέξεις είναι ένα ένιγμα που συζητιέται ακόμα. Γυρίζει στον Κρήτονα και λέει: «Χρωστάμε έναν κόκορα στον Ασκληπιό. Μην ξεχάσετε να τον πληρώσετε». Ο Ασκληπιός ήταν ο θεός της γιατριάς και του πρόσφερε θυσία όταν γιατρευόσουν από αρρώστια. Ο Σωκράτης, την ώρα του θανάτου του, λέει πως πρέπει να ευχαριστήσουν τον θεό της θεραπείας. Λες και ο θάνατος γι' αυτόν ήταν η γιατριά. Δεν άφησε τίποτα γραπτό. Κι όμως, τον διαβάζουμε ακόμα. Γιατί ό,τι ξέρουμε για εκείνον, το κατέγραψαν άλλοι. Οι μαθητές του, οι θαυμαστές του, οι εχθροί του. Ακόμα και το πρόσωπό του, ακόμα και η γυναίκα του, μας έφτασαν φιλτραρισμένα μέσα από τα λόγια άλλων ανθρώπων. Και ίσως αυτό είναι το τελευταίο του μάθημα. Το πιο σωκρατικό απ' όλα. Ότι σχεδόν ποτέ δεν βλέπουμε τους ανθρώπους όπως ήταν. Βλέπουμε την ιστορία που κάποιος άλλος διάλεξε να πει για αυτούς. Κοροϊδέψαμε μία γυναίκα για 2.000 χρόνια χωρίς να την ακούσουμε ποτέ. Σκοτώσαμε έναν άνθρωπο επειδή έκανε πάρα πολλές ερωτήσεις. Και ακόμα, μέχρι σήμερα, τον θυμόμαστε με μία και μόνη φράση. Που ίσως δεν είπε ποτέ ακριβώς έτσι, αλλά συμπυκνώνει τα πάντα. Ένα ξέρω. Ότι δεν ξέρω τίποτα. Το ερώτημα δεν είναι αν είχε δίκιο. Το ερώτημα είναι, για ποιον άνθρωπο στη δική σας ζωή έχετε πιστέψει μία ιστορία που δεν την ακούσατε ποτέ από τον ίδιο?
2: Αν σας άρεσε, κάντε like, μοιραστείτε το με τους φίλους σας.
3: Equal. Well, sadly, on Katrina Ranger, who's died age 68. And that's the newsroom.
4: Μάλιστα. Ας κλείσουμε και εμείς τα μάτια. Και ας ταξιδέψουμε μαζί πίσω στο χρόνο, στην αρχαία Αθήνα. Εκεί στους δρόμους της πόλης ένας άνθρωπος χωρίς πλούτη, χωρίς αξιώματα και χωρίς να έχει γράψει ούτε μία γραμμή, κατάφερε να αλλάξει για πάντα την ιστορία της φιλοσοφίας. Ένας άνθρωπος που προτιμούσε να κάνει ερωτήσεις αντί να δίνει έτοιμες απαντήσεις. Που πίστευε ότι η γνώση ξεκινά από την επίγνωση της αγνοίας μας και που μας άφησε ένα διαχρονικό μήνυμα να εξετάζουμε τη ζωή μας και να μην παίρνουμε φυσικά τίποτα ως δεδομένο. Ποιος ήταν αυτός? Ο μεγάλος μας φιλόσοφος Σωκράτης.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε. Εδώ είμαστε. Δεν ξέρω αν σας άρεσε ο Σωκράτης. Έχουμε και άλλα να πούμε σε άλλα, να παίξουμε σε άλλα προγράμματά μας. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε την καλή μας φίλη, την κυρία Ανδριάνα Καραμίτρου, η οποία θα μας μιλήσει. Να δούμε τι θα μας πει. Λοιπόν, καλημέρα, Ανδριάνα.
1: Καλημέρα, καλημέρα, Γιώργο, και καλημέρα σε όλους τους ακροατές. Πολύ συγκινητικό ήταν, πραγματικά, δηλαδή έτσι με... Αλήθεια το λέω, έτσι συγκινήθηκα πολύ για τη ζωή του Σωκράτη.
0: Παρότι και έχουν περάσει τόσες χιλιάδες χρόνια, έτσι, πραγματικά...
1: Ναι, είναι, και ακόμα μας αγγίζει.
0: Οπωσδήποτε μας αγγίζει, γιατί είναι...
1: Ναι.
0: Δηλαδή είναι... Αδικία. Αυτό το πράγμα είναι αδικία. Εμείς οι άνθρωποι με το παραμικρό να δείξουμε το δάχτυλο, να καταδικάσουμε τον άλλο χωρίς να γνωρίζουμε.
1: Ναι, και όπως να το πούμε, είπαμε δηλαδή, και πριν στο τηλέφωνο, Γιώργο, και τον Κολοκοτρώνη και τον Καποδίστρια.
0: Και πόσους, δηλαδή όλους τους...
1: Ναι, είναι κρίμα. Έτσι καταστρέφεται η ίδια η χώρα.
0: Κοίταξε να δεις, υπάρχουν οι καλοί και οι κακοί, είπαμε. Και οι κακοί είναι οι υπερισχύουν. Λοιπόν,
1: ναι.
0: Σε πού, στους ανίδεους. Υπάρχουν άνθρωποι, ναι, οι οποίοι δεν έχουν ιδέα, έχουν δηλαδή άνοια για πολλά πράγματα.
1: Άγνοια,
0: εντελώς άγνοια. Κατάλαβες. Ναι, ναι. Οπότε δεν γνωρίζει, ακούει τον άλλον που σου λέει: Α, αυτός είναι δικηγόρος, αυτός είναι υπουργός, αυτός είναι. Τα ξέρει τι λέει. Κατάλαβες. Και ο,
1: ναι,
0: κατευθείαν όλοι. Ακολουθάμε.
1: Αντί να τον στηρίξουν.
0: Μα δεν είναι έτσι.
1: Ξεχασέτω.
0: Θυμάσαι, ναι, ακριβώς την κουβέντα που είπε. Αντί λέει να με καταδικάστε. Η καταδίκη μου είναι να με έχετε, δηλαδή να με φροντίζετε, γιατί σας ανοίγω τα μάτια. Σας ανοίγω,
1: ναι,
0: τα μάτια.
1: Δηλαδή, ευχαριστώ.
0: Καλό.
1: Αυτό ήταν το ευχαριστώ.
0: Αυτό το ευχαριστώ, ναι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και μετά το κλαίγανε. Αυτό είναι ότι το σκοτώνουμε και μετά το κλαίμε.
1: Όπως και η γυναίκα του,
0: έπεσε. Βέβαια.
1: Πραγματικά όμως, για να κάθεται μαζί της με τη Ξανθίπη ο Σωκράτης, κάτι είδε στο τέλος. Πόσο μαλάκουσε και τον έκλαψε. Αυτός ήξερε τι έκανε που ήταν μαζί της.
0: Οπωσδήποτε γνώριζε. Ναι. Γνωρίζει τον άνθρωπο που είναι δίπλα σου. Οπωσδήποτε,
1: ναι,
0: γνωρίζει,
1: yeah,
0: ότι,
1: yeah,
0: μπορεί να είναι γκρινιάρη, συγκρινιάρα, αλλά υπάρχουν,
1: υπάρχουν
0: πιο βαθιά,
1: κάποια καλά μέσα στοιχεία που σε κρατούν μαζί του.
0: Οπωσδήποτε, έτσι είναι.
1: Ναι,
0: έτσι είναι η ζωή. Έτσι είναι η ζωή.
1: Θα πω ένα μικρό ποιηματάκι, Γιώργο, για τον φιλόσοφο Σωκράτη.
0: Να το ακούσουμε.
1: Κοιτάξτε τώρα. Μπορεί μερικοί να μην συμφωνήσουν, αλλά αυτά τα έλεγε ο Σωκράτης. Δεν τα γράφω εγώ αυτά. Κατάλαβες. Φιλόσοφε Σωκράτη, αείμνηστε, φιλόσοφε Σωκράτη, ήσουν μεγάλος Έλληνας σοφός που κατάλαβες την απάτη, μα σε σκοτώσαν δυστυχώς. Ελλάδα χώρα του πνεύματος, τα παιδιά σου άδικα έπραξαν επί τούτου του θέματος που το Σωκράτη σκότωσαν. Είπε ο Θεός είναι ένας. Μην πιστεύετε θεωρίες. Δεν υπάρχει άλλος κανένας. Αφήστε τις ψεύτικες θρησκείες. Έλεγε ότι κάνουν σφάλματα και οι θεοί, όπως οι άνθρωποι πάνω στη γη. Έλεγε η γη είναι στρογγυλή και τον πολεμούσαν. Νεφελίν πετούν πάνω από τη γη και τον κυνηγούσαν. Τις θεωρίες του, τη ζωντανή γραφή του, όλα τα εξαφανίσανε. Στον Πλάτωνα το μαθητή του χρωστάμε όσο σωθήκανε. Του φορτώσανε κατηγορίες και τον καταδικάσανε πολλές άδικες μαρτυρίες και τελικά τον σκοτώσανε. Με το χέρι του δείχνει τον ουρανό τις τελευταίες του στιγμές. Πίστεψε στον ένα μοναδικό Θεό και πέθανε με τις φράσεις αυτές. Τα τελευταία του λόγια ήταν αυτά. Θα δικαιωθώ εκεί ψηλά. Από τον ένα και μοναδικό, τον Παντοκράτορα Θεό. Σωκράτη, ήσουν σοφός πραγματικά και η σοφία σου θα μείνει παντοτινά. Η Ελλάδα και όλη η γη σε τιμά τα λόγια σου τα αληθινά. Αυτό ήταν ένα απλό ποίημα. Μπορεί πολλοί να μην συμφωνήσουν με αυτό, Γιώργο, αλλά έτσι και σε ένα πίνακα που έχει,
0: ναι,
1: δείχνει με το δάχτυλό του ψηλά. Τον τελευταίο πίνακα που το ζωγραφίσανε. Τις τελευταίες του στιγμές δείχνει με το δάχτυλό του τον ουρανό. Τι,
0: ναι,
1: να πούμε τώρα.
0: Ναι, κοίταξε να δεις, μου φαίνεται κάπου τώρα μου έδωσε μια... κάπου έχω ένα βιβλίο. που μιλάει για τον Σωκράτιο, με τις ιδέες του και τις αντιλήψεις του και τα πιστεύω του για τους θεούς. Yeah. Ακριβώς, δεν το έχω κοιτάξει για πολλά χρόνια. Θα μου άρεσε
1: να το ξαναξεφυλίσεις.
0: Yeah. Είναι... Βλέπεις ο άνθρωπος που κάνει το καλό χωρίς να ζητάει ανταλλάγματα, όπως ήταν αυτός. Τον ενοχλούσε δηλαδή, γιατί τον κυνηγήσανε, με λίγα λόγια. Ναι. Ενοχλούσε με τις

0: ερωτήσεις του.
1: Τους, ερωτήσεις. Και διάλεγε τους πλουσίους, τους θυμισμένους ανθρώπους, και αυτοί δεν του το συγχωρέσανε.
0: Μήπως και σήμερα το ίδιο δεν γίνεται. Μπορεί να κυνηγάς έναν ισχυρό. Έναν ισχυρό δεν μπορεί να τον κυνηγήσεις, γιατί θα σε κυνηγήσει αυτός και έτσι. Μπορεί να βρεις και τον πελά σου άσχημα. Ένα πλούσιο, έναν πολιτικό, έναν... Κατάλαβες.
1: Υπάρχει
0: ίσως τελικά δεν κυνηγάμε τους σοφούς επειδή μας κάνουν κακό. Τους κυνηγάμε επειδή η αλήθεια τους μας κάνει να κοιτάξουμε δηλαδή τον εαυτό μας.
1: Ναι.
0: Και αυτό είναι πολλές φορές που είναι πολύ δύσκολο. Οι σοφοί άνθρωποι, μάλιστα.
1: Τι να
0: κάνεις. Τι άλλο, έχεις κάτι άλλο?
1: Ναι, θα ήθελα έτσι τώρα μια που είμαστε στην αρχαιότητα να πάμε λίγο, θα ήθελα για τους αδελφούς να πούμε κάτι.
0: Ναι.
1: Αλλά πριν πάω, δηλαδή πάλι για τους αδελφούς είναι, θα έλεγα ότι στην αρχαία Μακεδονία παλιά, που μπαίνει, στάσω, γιατί το διαβάζω από το βιβλίο μου τώρα, ο Αλέξανδρος ο πρώτος, πριν τον Μέγα Αλέξανδρο, γιος του Αμίντα, ήταν πολύ φιλέλληνας και πατριώτης και του κάνανε οι Αθηναίοι ένα 30 στους Δελφούς, χρυσό, για να τον τιμήσουν, κατάλαβες?
0: Ναι.
1: Και τώρα θα πω λίγα λόγια έτσι για τους Δελφούς, να γνωρίσουμε λίγο τους Δελφούς και θα δω αν υπάρχει χρόνος να σας διαβάσω και για το λιοντάρι της Αμφιπόλεως. Είναι το τελευταίο μου ποίημα. Είναι και λίγο εύθυμο ποίημα, αλλά τέλος πάντων, αν θα υπάρχει χρόνος, αλλιώς άλλη φορά. Okay. Η πόλη των Δελφών βρίσκεται στη δυτική πλευρά του Παρνασσού, χτισμένη σε υψόμετρο 550 μέτρων. Η Δελφή θεωρείται ο οφαλός της γης και κατά την αρχαιότητα. Από την ιστορία των Δελφών, σύμφωνα με το μύθο, η Δελφή ήταν το πιο σημαντικό ιερό της Ελλάδας. Ήταν το κέντρο του κόσμου, διότι όπως λένε, σε αυτό το μέρος συναντήθηκαν οι δύο αετοί. Ήταν όταν ο Δίας τους άφησε ελεύθερος και τον έναν από την Ανατολή και τον άλλον από τη Δύση. Οι Δελφοί πήραν το όνομά τους από την αρχαία λέξη αδελφής, που σημαίνει δελφίνη. Άλλοι υποστηρίζουν ότι το όνομα το πήραν οι Δελφοί από τη ξενική λέξη ντέλι, που σημαίνει κύλος και χαρακτηρίζει την τοποθεσία των αδελφών. Εγώ τώρα εξηγώ λίγο, όταν πήγαμε εκεί πέρα, νιώσαμε το ύψος της τοποθεσίας, θαυμάσαμε πάρα πολλά αρχαία ευρήματα που είναι εκεί, σκάλες, κολόνες που στέκονται για πάρα πολλά χρόνια. Θαυμάσαμε το πόσο, με πόση τέχνη τα έκαναν εκείνοι οι άνθρωποι όλα αυτά πριν τόσα πολλά χρόνια και στέκονται αγέροχα ως σήμερα.
0: Έτσι
1: ένα απόσπασμα από το βιβλίο μου, Γιώργο.
0: Δεν ξέρω αν το... Έχεις πάει στους Δελφούς?
1: Ναι, ναι.
0: Εκεί
1: στο βιβλίο μου
0: το
1: εξώφυλλο έχω την... Είμαι στους Δελφούς μπροστά στις τρεις κολόνες εκεί. Δηλαδή το θαυμάσαμε πραγματικά τη τέχνη αυτών των ανθρώπων να στέκονται όλα αυτά, λες και είναι στον αέρα.
0: Εκεί που βρισκόταν το περίφημο μαντίο του Απόλλωνα, Θεού Απόλλωνα. Εκεί χαράχτηκε ένα από τα πιο γνωστά μηνύματα της αρχαιότητας, το γνώθης αυτών. Γνώρισε δηλαδή τον εαυτό σου.
1: Βέβαια, αυτογνωσία.
0: Ολόκληρη φιλοσοφία του μοιάζει, δηλαδή να κοιτάξουμε μέσα μας, να ρωτηθούν ποιοι είμαστε και τι πραγματικά γνωρίζουμε. Η Δελφή δεν ήταν ένας τόπος μόνο, ήταν σύμβολο, λέει, της αναζήτησης του ανθρώπου για γνώση, αλήθεια και αυτογνωσία.
1: Για πολλά, βέβαια.
0: Σπουδαίο.
1: Ήταν
0: έχω πάει στους Δελφούς πολλές φορές.
1: Ναι.
0: Να βάλουμε λίγο μουσική και να συνεχίσουμε.
1: Ωραία, θα συνεχίσουμε ένα ποιηματάκι έτσι να μαλακώσουν λίγο τα πνεύματα.
0: Να βάλουμε τραγούδι.
1: Έγινε.
0: Εδώ και συνεχίζουμε.
1: Τα λέμε, ναι.
0: Ποιο να βάλουμε.
1: Έχει χρόνο, τι ώρα είναι, είδα την ώρα.
0: Έχουμε χρόνο, εντάξει.
1: Έχει, οκ.
0: Okay. Έχει.

0: Σαν τραγούδι.
1: Ωραίο. Ο Οδυσσέας ψάχνει τη στεριά, ε.
0: Ναι, ο μάνα μας. Πολύ ωραίος. Λοιπόν.
1: Πολύ ωραίο, ναι.
0: Να βλέπεις αυτό που οι άλλοι προσπερνούν και να ρωτάς αυτό που οι άλλοι θεωρούν αυτονόητο. Μεγάλες λεξικούς, σοκρατικές. Λοιπόν. Τι άλλο ήθελες να αναφέρεις?
1: Θα πούμε ένα ποίημα για το λιοντάρι της Αμφιπόλεως, μια που είπα για τον Αλέξανδρο, τον γιο του Αμίντα πριν. Ναι. Και να αρχίσω για να μην πάρω πολύ χρόνο. Το λιοντάρι της Αμφιπόλεως, ένα από τα πιο σημαντικά μνημεία του 4ου αιώνα. Το λιοντάρι της Αμφιπόλεως, αιώνες τώρα εκεί στέκεται. Το καμάρι της πόλεως, τους επισκέπτες δέχεται. Λένε ότι φιλοτεχνήθηκε για το Μέγα Αλέξανδρο μερικών αγαπημένων στρατηγών και εκεί ψηλά στο τύμβο στήθηκε. Προσπάθησαν να το κλέψουν Εγγλέζοι και Βουλγάροι, την ιστορία μας να διαψεύσουν, μα κανείς δεν μπόρεσε να το πάρει. Στέκεται πάντα εκεί αγέροχο, την ιστορία μας θυμίζει, το Μέγα Αλέξανδρο με υπερηφάνεια μας γεμίζει. Άψογο έργο τέχνης, ίσως να είναι του Φιδία, μα άγνωστος ο καλλιτέχνης, πάντως έμεινε στην ιστορία. Το λιοντάρι δεν είχε γλώσσα, γράφτηκαν και λένε τόσα. Δήθεν για να μην μιλήσει και ποτέ μην μαρτυρήσει για ποιους φιλοτεχνήθηκε και εκεί ψηλά στο τύμβο στήθηκε. Το Αλεξάνδρου η στολή είχε λιονταρίσια κεφαλή και όλα του τα παλικάρια πολεμούσαν σαν λιοντάρια. Εγγλέζοι και Βουλγάροι μαλώνανε σαν δυο γαϊδάρι σε μια ξένια χειρόνα και κάνανε αγώνα ποιος από τους δυο θα πάρει το ιστορικό λιοντάρι. Μα έτσι μια αλλιώς δεν το πήραν ευτυχώς και μας έμεινε το θρυλικό λιοντάρι που το έχουμε τώρα μεγάλο μας καμάρι. Μακεδονία ένδοξη και πολύ δοξασμένη, στα φιλοκάρδια της καρδιάς θα σε έχω φυλαγμένη. Κι αν σε χώρισαν στα τρία, ίσον και θα μείνεις μία, γράφτηκες στην ιστορία. Αυτό ήταν ένα από τα πιο καινούργια μου έτσι ποίηματα. Γιώργο,
0: πραγματικά το λιοντάρι στον αρχαίο ελληνικό κόσμο συνδεόταν με τι, με δύναμη, γενναιότητα, εξουσία, προστασία. Και όπως είπες, εμφανίζεται σε αγάλματα, σε ανάγλυφα, σε τάφους,
1: ναι.
0: Σαν σύμβολο, δηλαδή σαν φύλακας. Σαν
1: φύλακας. Δύναμη. Ναι,
0: γιατί
1: ναι.
0: Θεωρείται, ας πούμε, ότι το είναι το πιο δυνατό και το πιο άγριο ζώο.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ναι. Πολύ όμορφα, πέρασε ωραία η ώρα, ευχαρίστα.
1: Πολύ ωραία.
0: Έχουμε θέματα, πάρα πολλά θέματα ακόμα να πούμε, αλλά...
1: Πολλά, ναι. Θα βρίσκουμε να κρατούμε στην τροφιά τους ανθρώπους που μας ακούνε.
0: Οπωσδήποτε.
1: Και τους ευχαριστούμε, να είναι καλά όλοι. Και σε ευχαριστώ και σένα, Γιώργο, και θα ήθελα να στείλω...
0: Και εγώ σε ευχαριστώ.
1: Έτσι, μια καλημέρα σε όλους τους εκφωνητές του Triple Zeta. Το Βαγγέλη μας, το Καψάλι, το Σάβα, το Γρηγορόπουλο, τον κύριο Δημήτρη μας, τον κύριο Ηλία Λακοβριανό, αν το λέω σωστά, τον κύριο Φίφη, τον Γιώργο Χρονόπουλο, δεν ξέρω ποιος είναι αυτός ο Γιώργος, εσύ το ξέρεις?
0: Μα κάπου τον έχω ακούσει.
1: Τον Ζήση το Κούρο και στη μανούλα του, να μας πει και το όνομά της και να τη βάλει καμιά φορά στο μικρόφωνο να την ακούσουμε τη φωνούλα της.
0: Ναι.
1: Τον Στέλιο και τον Κώστα Βασιλείου. Και σας ευχαριστούμε όλους πραγματικά. Και όλους τους ακροατές, Γιώργο.
0: Και
1: εμείς
0: ευχαριστούμε
1: πάρα πολύ
0: και σένα και όλους τους ακροατές και τα μέλη μας που μας στηρίζουν όλα αυτά τα χρόνια για να έχουμε
1: αυτή
0: τη φωνή εδώ. Μια φωνή που είναι 35
1: απαραίτητη.
0: Χρόνια. 35 χρόνια στα ελληνικά προγράμματα. Γι' αυτό πρέπει να μας στηρίξουν, να συνεχίσουμε. Για να συνεχίσουμε όμως πρέπει να μας στηρίξουν έμπραχτα με μέλη. Να βάζουμε δηλαδή, να γίνεται μέλη.
1: Ναι. Μα τόσοι δεν είναι, Έλληνες όσοι είμαστε δεν... εδώ πέρα.
0: Δεν λες τίποτα. Βλέπεις μικρότερες χώρες από εμάς, μικρότερα προγράμματα και έχουν τριπλάσια, τετραπλάσια μέλη από ό,τι έχουμε εμείς. Τέλος πάντων, τα
1: είπα. Να σε ελπίσουμε για το καλύτερο.
0: Οπωσδήποτε.
1: Την καλημέρα μου, Γιώργο.
0: Ευχαριστώ,
1: ευχαριστώ
0: πολύ.
1: Και πάλι πάρα
0: Επίσης.
1: Πολύ.
0: Τα λέμε. Γεια. Γεια χαρά.
1: Τα λέμε. Γεια σου.
0: Καλημέρα.
1: Γεια. Καλημέρα.
0: Ήταν η φίλη μας η κυρία Αδριάννα Καραμητρού. Λοιπόν, να πούμε εδώ, έχουμε πάλι την πρόσκληση σε βιβλίο παρουσίαση. Ο Ελληνοαυστραλιανός Πολιτιστικός Σύνδεσμος Μελβούρνης και ο Σύνδεσμος Ελλήνων Λογοτεχνών και Συγγραφέων Αυστραλίας σας προσκαλούν στην παρουσίαση της ποιητικής συλλογής του Χρήστου Φίφη, δόκτωρος Χρήστο Φίφη. Ποίηματα 1963-2025. Την παρουσίαση θα κάνει η δόκτωρ Στέφη Νικολούδη. Την εκδήλωση θα συντονίσει ο δόκτωρ Θανάσης Σπηλιάς. Η εκδήλωση θα γίνει την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου στις 3 η ώρα το μεσημέρι. Στην αίθουσα Room 201 Μπάλαμ Μπάλαμ Πλάις στο 15 Phoenix Street στο Μπράσγουικ. Θα ακολουθεί συζήτηση, καφές και τσάι. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τον συγγραφέα τηλέφωνο. Θα σου δώσω τηλέφωνο εδώ 04-09-319-081. Αλλά την ερχόμενη Τετάρτη ο δόκτωρ Χρήστος Φίφης θα είναι εδώ και ο οποίος θα κάνει το πρόγραμμα. Πάμε σε μουσική.

Λοιπόν, συνεχίζουμε. Έχει μείνει μήνα 3,5 λεπτά. Λοιπόν, βάλω τα ακουστικά διαλεφτά. Λοιπόν, συνεχίζουμε όπως είπαμε. 3,5 λεπτά μείνανε, 3 λεπτά ακριβώς. Να σας ευχαριστήσω που μας κρατήσατε στην τροφιά σήμερα. Ευχαριστώ την κυρία Ανδριάννα Καραμίτρου που μας κράτησε στην τροφιά και αυτή. Λοιπόν, μην ξεχνάτε, τα ελληνικά μας προγράμματα είναι καθημερινά από Δευτέρα με Παρασκευή. Δευτέρα είναι 8 με 9.30, Τρίτη είναι 8 με 10, Τετάρτη είναι 8-7. Αρχίζει το πρόγραμμα πιο νωρίς, περίπου μετά τις 7 μέχρι τις 8. 7 η ώρα με μουσική, το κανονικό πρόγραμμα αρχίζει 8 η ώρα. Αύριο ο φίλος ο Ζήσης είναι 8 με 9 και την Παρασκευή 9 με 10 με τον Στέλιο ή τον Βασιλείου, τον Κώστα. Δεν ξέρω ποιος από τους δύο θα κάνει το πρόγραμμα. 8 με 9. Έχουμε και το κυπριακό πρόγραμμα κάθε τρίτη βράδυ 6 με 7, αλλά υπάρχει και το πρόγραμμα στο 3CR πάλι με τον Κώστα Βασιλείου κάθε Δευτέρα βράδυ 8 με 10. Λοιπόν, από εμένα να περάσετε υπέροχα τις υπόλοιπες ημέρες, Σαββατοκύριακο, και θα τα πούμε σε 2 εβδομάδες. Όπως είπα, την ερχόμενη εβδομάδα το πρόγραμμα θα γίνει από τον Δόκτωρα Χρήστο Φίφη. Λοιπόν, καλή σας μέρα.